0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Είδα μέσα στη βουλή

Είναι στιγμές που η μοναξιά με αγκαλιάσει δυνατά και με τρελαίνει η σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω,

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πώς περνάν τα χρόνια. Ότι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

κουταλάκι. Εκεί άραζε ο χρόνος, γιατί ο πόνος ήταν νόμος. Πληρωνότανε ο δρόμος να ματώσει την αγάπη. Και μεθούσαν και γαμούσαν τα λαμόγια που διψούσαν. Τα μπουζούκια

0: πεθάνω να ησυχάσω.
1: Όχι, Γιώτα.
0: Και τα γλέντια να ξεχάσω. Να τι κάνω στα περβόλια.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Little Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και τα Βρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
7: μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
12: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Αργήσαμε σήμερα, αλλά αργήσαμε μαζί με τον Νίκο. Μαζί μπήκαμε μέσα, δηλαδή, στο κτίριο. Σήμερα δεν άργησε κανένας ούτε λίγο περισσότερο, ούτε λίγο λιγότερο. Αργήσαμε και οι δύο το ίδιο.
1: Μένουμε μαζί.
0: Αυτό, ακριβώς. Σήμερα ταυτιστήκαμε απόλυτα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Νίκος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
1: Ο Παναγής Τζοτζάτος.
0: Και είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026. Να πω ότι σε πολύ πολύ λίγο, περίπου σε 40 λεπτά από τώρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Βιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο.
1: Ήθελα να τον πάρω χθες, δεν τον πήρα.
0: Βεβαίως, τον πήρα εγώ, μιλήσαμε.
1: Και τι είπε το Μαναράκι?
0: Εντάξει, θα πω τώρα τι μου είπε. Θα είναι εδώ σήμερα όμως, θα είναι στην εκπομπή, δηλαδή τηλεφωνικά τουλάχιστον, μέχρι να γυρίσει από τον Άγιο Δομήνικο. Ήταν από
1: ότι... Τι τηλεφωνικά, ρε Παναγή, δεν είναι τηλεφωνικά.
0: Το λέμε και το λέμε.
1: Είπατε θα είναι τηλεφωνικά. Ναι. Το λένε, εντάξει, και στις τηλεοράσεις τηλεφωνικά. Ξέρετε, ο Γιώργος βγαίνει τηλεφωνικά σας πέρα. Σιγά μη βγαίνουμε με
0: και με CB.
1: Ναι.
0: Ηρεμήστε λίγο. Εδώ πέρα υπάρχει κατάσταση,
1: κύριε. Υπάρχει εξοπλισμός, κύριε.
0: Ναι, τι ήθελα να σου πω. Αυτά λίγο πολύ. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Πέρασα καταπληκτικά, πήγα στο Βόλο. Ναι. Μαγικός Βόλος, ωραία, υπέροχα.
0: Σας λέει βλακίες. Πέρασε καταπληκτικά, πέρασε.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά είχε μια περιπέτεια στην επιστροφή. Μου τα έλεγε στο δρόμο, μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι. Μια περιπέτεια μου είναι το αυτοκίνητο και ήμασταν.
0: Σε
1: σαν
0: φάγανε,
1: ομάδα με φάγανε.
0: Στάνταρ, σε φάγανε. Με λυσάρε.
1: Καμένο, πεκεπέ και πεκεπέ. Άγια σε μικρά. Το μάθαμε αυτό αστείο. Δεν υπάρχει άσο πεκεπέ. Το μάθαμε.
0: Δήλωσε αγρότη. Τι έκανε.
1: Τα αρνιά και τα τέτοια. Όλοι αυτό το αστείο μου κάνανε. Ναι, εντάξει, άρχισε. Με φάγανε λογικά. Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: με το αυτοκίνητο τρέξαμε εκεί πέρα. Πήγαμε στο παλαιό φάλιρο εκεί πέρα να αφήσουμε το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, πέρασε καλά όμω.
1: Γύρισα. Ναι, πέρασα. Σου βγήκε ξύνο είναι αυτό που λέει ο.
0: Έλα μου ρε που σου βγήκε ξύνο, τόσα λεφτά παίρνεις τώρα, δεν πειράζει.
1: Παίρνω
0: δώσε και
1: πάρα
0: κάτι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι, το ξέρω τώρα, δώσε και κάτι.
1: Παίρνω πάρα πολλά λεφτά, μπορεί να το επιβεβαιώσει και εφορία.
0: Εγώ εδώ στην Αθήνα τίποτα, δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, πήγαμε την Καλυμάνη.
0: Ναι, αλλά μίλαγα.
1: Ιουλία, ναι, με συγχωρείς.
0: Έλεγα τα δικά μου τώρα.
1: Και μην νομίζω ότι έκανα τριπ. Απλά δούλευα.
0: Έπαιζε μουσική με την Ιουλία Καλυμάνη στο Βόλο.
1: Μαγικά στο Βόλο.
0: Τι έκανα εγώ, τίποτα. Μια βραδιά Eurovision του Σάββατο το βράδυ. Μαζευτήκαμε σε κάτι κουμπάρου, σε κάτι τέτοια.
1: Παραγγείλατε απ' έξω?
0: Ναι, όχι. Φτιάξανε σουβλάκι, χειροποίητο.
1: Θέλω να μάθω πώς πήγε το μαγείρεμα με το Γρηγόρη.
0: Το μαγείρεμα? Δεν ξέρω, δεν με καλέσανε. Εμένα μου πάνε. Άμα έχω να αφήσω τα παιδιά να πάω, άμα δεν έχω να μην πάω.
1: Και καλά σου είπανε. Σωστά σου είπανε. Και εσύ δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια σπίτια.
0: Λέω θα τα αφήσω στο δρόμο. Λογικά θα τα βρω εκεί μετά, πάντα πάρω.
1: Δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια. Εγώ ψάχνω πάντα όταν είναι για να κάνουμε κάτι σπίτι
0: με παιδιά. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χωρίς παιδιά δεν του θέλω εγώ. Θα σα κάνω τι.
0: Θα με εκνευρίσουν, ρε.
1: Εσύ τα περνάτε καλά, εγώ θα έχω ζέτζι. Κάνει και σε ένα παιδί να κάτσουν όλοι μαζί να παίξουν.
0: Ενώ πήγαμε εκεί πέρα τώρα, ας πούμε, που ήταν άλλα τρία παιδιά. Πήγανε, παίξανε μέσα, κοιμηθήκαν όλα μαζί μετά.
1: Ούτε ενοχλήσανε.
0: Τίποτα. Κουβάλαγα βέβαια μετά, μου φύγει μέσα.
1: Έχει σημασία, έχει πάρει αυτή την κούρσα, την υπέροχη με κανένα.
0: Ναι,
1: θα έχουμε πρόβλημα
0: ναι.
1: μέσα.
0: Σταμάτα, χτυπά ξύλο και τώρα, μετά το καλοκαίρι.
1: Την έχουμε στην
0: Ναι, αλλά κατεβάζει μηχανή. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι τέτοιο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έχουμε να σχολιάσουμε και Eurovision. Έχουμε, πατώσαμε, αλλά εντάξει.
1: Το σχολιάσαμε κιόλας, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι γλυκό παιδί που είναι ο Ακύλας.
1: Πολύ γλυκό
0: παιδί.
1: Αλλά τι παπάντζα τρώμε κι εμείς. Τι παπάντζα τρώμε.
0: Πρώτη.
1: Κάθε χρονιά πρώτη.
0: Στην πρώτη τριάδα. Τουλάχιστον την πρώτη τριάδα.
1: Μπαίνω στο site μετά την πρώτη ψηφοφορία. Δεν θυμάμαι πώς ήταν, γιατί εγώ δεν το είδα. Το πολύ μέχρι τέταρτη. Κατάλαβα, λέω. Πάμε για 15η.
0: Και η Κύπρος πήγε πολύ χαμηλά, ρε γαμότο.
1: Ήταν
0: τι όμορφη γυναίκα, ρε φίλε.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Τι όμορφη γυναίκα. Μα κάτσε, ρε φίλε. Εμείς πήγαμε με ένα τρελιάρικο τραγούδι, πατώσαμε. Η Τζάλα πήγε με ένα ανεβαστικό, ωραίο χορευτικό, κορμάρα γυναικάρα, πάτωσε. Τι θέλουν σε αυτή τη γυροπίδα?
1: Θέλει να σου πω κάτι. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα αρέσει τον κόσμο στη γυροπίδα.
0: Έχεις απόλυτο
1: δυνατό να το προβλέψεις τώρα.
0: Γιατί σου άρεσε το μπάνγκαρα, μπάνγκαρα.
1: Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, αλλά μόνο εκεί.
0: Ένα ωραίο τραγούδι. Μάλιστα.
2: Αλλά απλά δεν μπορεί να προβλέψει.
0: Μ' αρέσει γιατί θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Μ' αρέσει.
1: Μετά όμως θα το συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, παιδιά, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε τώρα. Σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού είναι στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα στην Αγία Παρασκευή, στο Γέρακα, στο Μαρούσι, στα Μελίσια και στα Βρυλίσια. Και την Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα, μην το χάσετε.
1: Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο nationstοίχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημα. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις όπως προσκλήσεις στη Στοίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο και για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα. Στοίχημα είναι η στιγμή σου, ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και ακούστε κάτι σημαντικό τώρα, γιατί σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και το Giddy Journal, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης σελίδα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε.

0: Απόλυτα σε καταλαβαίνω.
1: Δεν το λέω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Νίκο μου. Από... Είναι λίγο πρωί. Να πιω λίγο καφέ, βέβαια. Πάρε με μαθές το βραδάκι λίγο να τα πούμε, ναι.
1: Ποιο από τα δύο θέλεις πρώτα?
0: Όποιο θες.
1: Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες στο MyDay και την ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για αγορές στο About You, αλλά και 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner, ειδικά για μια σύντομη απόδραση. Και η εμπειρία ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το e-food για κάθε γευστική επιλογή. Μπες τώρα στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Ο Λουμίδης Παπαγάλος, παιδιά, έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις και το πιστεύετε? Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάζετε. Δεν θα ξέρετε ποια να διαλέξετε. Εγώ σας το λέω, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα και τώρα νωρίς το πρωί, για να χαλαρώσεις είναι ό,τι πρέπει. Και για να ανοίξεις το μάτι είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Για ένα χρόνο. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Έχουμε σφαίρα password σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι το, η αυτοκινητάρα μας, είναι η δωράρα μας. Νίκο, αυτή τη βδομάδα θα πάω στην MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή για να δω το αυτοκίνητο, στο λέω από τώρα. Τώρα, Τρίτη θα είναι, Τετάρτη θα είναι, μέχρι την Τετάρτη θα έχω πάει, να ξέρεις. Οπότε είναι το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε σφαίρα password. Σήμερα λέω να το βάλουμε λίγο πιο νωρίς.
1: Να το βάλουμε.
0: Να έχετε το νου σας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Σας παίρνουμε, γίνεται κλήρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το σφαίρα password που ακούσατε στον αέρα και μπαίνετε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά τα πράγματα.
1: Απλά λοιπόν, τα πράγματα.
0: Πήγε και 32, ρε φίλε. Πήγε και 32. Δεν πειράζει, Νίκο, γιατί εγώ φεύγοντας τώρα θα σου μιλήσω για την πραγματικότητα.
1: Να, με μίλα μου για τι θες.
0: Ξέρετε.
1: Τι.
0: Δεν περίμενετε, να συνεχίσω. Ξέρετε τι είναι περίεργο?
1: Τι.
0: Ότι ο καθένας μας ζει σε διαφορετική πραγματικότητα. Ναι. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε τι περιγράφει το βιβλίο Καθρέπτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέπτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Έλα Σπύρο.
5: Τι είναι πάλι?
4: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
5: Δηλαδή?
4: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
5: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
4: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τέλος.
5: Τέλος? Παιδί μου, θα ξενιάσεις.
4: Με σώζεις.
5: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βετούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
13: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο.
15: Πώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl.

0: συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, καλή ώρα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις εκεί έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα, κάθε εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό
0: το Vitamin, Ρενικό μου. Vitamin. Vitamin.
1: Vitamin,
0: ναι, με I είναι. Vitamin.
1: Vitamin. Yeah. Oh my god.

0: Άρα το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι λύση, αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ υδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε το άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στο φαρμακείο και στα e-pharmacies.
1: Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να δούμε μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα, για την Αττική. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8:10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
0: Α, ήθελες να βάλω σήμα.
1: Α, δεν έχει σήμα καθόλου, τίποτα.
0: Έλεγα ότι θα το πεις έτσι.
1: Να το
0: πω, αλλά
1: όχι, είπαμε να το ξεπετάξουμε λίγο, αλλά όχι και έτσι, Ρενικό, τελείως.
0: Καλά, καιρό θα πεις μόνο, εντάξει, Ζαρά, εντάξει.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν για την Αττική, γιατί το Σαββατοκύριακο λίγο μας τα χάλασε ο καιρός, η αλήθεια είναι, ειδικά το Σάββατο. Εντάξει, χθες καλά ήταν, το Σάββατο λίγο μας τα χάλασε. Για σήμερα λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8:10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα θα μιλήσω για την Green Cola, όμως αυτό που δεν ξέρετε και είμαι σίγουρος είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες και πολλά πολλά ακόμη. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, μηδέν σουλό, τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα από τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, έχεις και ένα μικρό καλό, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα έχουμε θεραπεία PRP από την Seneca. Είναι ιδανική για ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτή που έχει κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ πέρα και πραγματικά έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το κόστος της θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Τη θεραπεία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ, αν είσαι ο νικητής, ή να την προσφέρεις σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. Η Seneca επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στέλνετε όμως μήνυμα για το δώρο για τη θεραπεία μας PRP τώρα στο Viber 6936 10 10 22, γράφοντας τη λέξη Seneca και το ονοματεπώνυμό σας. Τι άλλο, Νίκο, δεν είδες Eurovision εσύ, είπες, ε?
0: Δεν είδα, όχι, ήμουν στο μαγαζί, δεν έβλεπα. Πήγε πολύ αργά καταρχήν. Πήγε, εντάξει, εκεί πέρα λίγο.
1: Ναι, πήγε, ρε, πήγε μέχρι τις 2.
0: Αυτό σου λέω. Πήγε πολύ αργά. Τι τώρα κάτσω.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι πήγε.
0: Κάτσε, κουράζει, ρε φίλε. Αυτά τα εκπομπέ που πάνε 4 ώρες, κάτσε, ρε φίλε.
1: Έχουν μπερδέψει λίγο και τη βαθμολογία. Δηλαδή, είδαμε, βλέπαμε τη βαθμολογία από την Επιτροπή. Βλέπαμε μετά τη βαθμολογία από το κοινό. Ναι. Βλέπαμε μετά τη Σούμα. Πες τα όλα μαζί εκεί πέρα να τελειώνουμε.
0: Όχι, μα αυτό είναι το νόημα. Μάλλον να κρατήσουν πολλές ώρες. Ναι, αλλά ποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάθεται μπροστά από τηλεόραση 4 ώρες.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
0: Δηλαδή, σαν συνήθεια, εγώ λέω.
1: 10 ξεκίνησε. 10, 11, 12, 1, 2. Ναι, 4 ώρες. Είναι πάρα πολύ.
0: Κάτσε.
1: Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Ρε, τα χρόνια πολλά δεν είπαμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ιουλία, τον Ιούλιο, στην Γαλάτια, στην Φαϊνή.
0: Η Ιουλία μου γιορτάζει σήμερα.
1: Στον Εφράσιο και στην Εφρασία. Ναι, γιορτάζει. Γιορτάζει η μαμά Ιουλία.
0: Μαμά.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει η μαμά Ιουλία. Να τη χαίρεστε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Τώρα σε άλλα νέα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, θα σα τα πει βέβαια και ο Γρηγόρης όταν έρθει και εκείνος. Αφήνω λίγο. Αθλητικά τι είχαμε, ρε?
0: Τίποτα. Είχαμε την 2-2 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον. Όχι, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Mm. Η ΑΕΚ νομίζω 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός νομίζω πήγε. Περνάει η δεύτερα προκριματικά του Champions League. Mm. Νομίζω χρειαζόταν μια ισοπαλία η νίκη. Είχαμε την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Αυτά. Μπήκε και ο πρόεδρος με το αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι.
0: Πέταγε μπαντιλίκια.
1: Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό, λέει, με την κούπα στην πίστα και τον Ρώτα λέει στο μικρόφωνο. Ωραία πρέπει να περάσανε, η αλήθεια είναι. Σε άλλα νέα, δόθηκαν τα 11,6 μίλια στον Τζόκερ, να ξέρεις. Στην Λευκοσία. Το χρυσό δελτίο.
0: Ναι. Mm. Άρα, φίλε.
1: Είδε είχες παίξει?
0: Όχι.
1: Α, τότε.
0: Εντάξει. Αν ερχόταν αυτός ο άνθρωπος και μου έλεγε πάρε 1 εκατομμύριο, θα τον ευχαριστούσα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τα άλλα νέα έτσι τα πιο κουτσομπολίστικα. Το πάρτι λέει γενεθλίων της Ρίας Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και το φιλί στο στόμα.
0: Εντάξει, παλιό είναι αυτό, νομίζω την Παρασκευή. Έγινε πότε. Κουράστηκε. Εντάξει, το είδα.
1: Εντάξει, ρε. Νομίζω το πω τώρα. Έχει εδώ κουτσομπολίστικο.
0: Σαν να ήμουν καλεσμένο το είδα.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Για την Eurovision πάλι από. Τι γυναικάρα ήταν της Αυστραλίας.
0: Δεν την είδα.
1: Τι όμορφη γυναίκα ήταν αυτή, τι κούκλα ήταν αυτή.
0: Δεν την είδα.
1: Πάρα πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Δεν την είδα.
1: Τι άλλο. Θα επιστρέψουμε, Νίκο, προλαβαίνουμε ή όχι?
0: Όχι, όχι,
1: Πανεκκίνη.
0: Όχι, άσε τα χαλίκια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Τι, όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου. Ωραία, τότε.
0: Δεν ξέρω και αν θα βάλω και τραγούδι, δηλαδή. Ακόμα σε τέτοια φάση με βρίσκω.
1: Έλα, ρε Νίκο, όχι τώρα, μην είσαι τόσο υπερβολικός.
0: Θα είμαι τόσο υπερβολικός.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε, παιδιά, το Ζαγόρι στην παρέα μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Περισσότερο θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά. Αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο Ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το Ζαγόρι έρχεται από τα έτσι εμβληματικά, θα έλεγα, ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή, έτσι.
0: Σήμερα το ίντερνετ.
1: Κάτσε, δεν πίνει και το νεράκι. Τώρα που να μιλήσει, θα το πιει το νερό του. Καταλάβω.
0: Ήθελα να καθαρίσω το γόμου και
1: ναι,
0: το.
1: Ναι. Το καθάρισες. Τέλεια. Έλα, Νίκο μου.
0: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος, μαθαίνουν περισσότερο για την ασφάλεια στο ίντερνετ, στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και τα Guided Journals. Έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό σήμερα, εδώ σε μια ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Δομήνικο.
0: Όχι, είναι τηλεφωνικά, και ο Γιώργος,
1: όχι τηλεφωνικά, με όλο, με καλωδίωση. Έχουμε τραβήξει καλώδιο. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.
2: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
1: Ναι!
6: 12-12.
1: Μπράβο!
5: 1940.
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2. Σφαίρα.
16: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
17: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
18: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής.
16: Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα.
18: Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής.
16: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
19: Η ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
20: Εύχομαι να είχα ένα δικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Τεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
8: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
9: Ναι.
8: Έλα ρε παιδί μου.
10: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
11: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
12: Να τα προσκυάσω.
13: Πρωινά κρυπτήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
14: Γιώργος Διαλός.
15: Το τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
16: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
17: Νάνση Αδωρού.
18: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
19: Παναγή Τορτάτο.
20: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
21: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
22: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
23: Νίκος Χαλού. Τώρα, τι γίνεται τώρα?
24: Ένα, τρία, δύο, ένα, ένα.
25: Καλημέρα!
26: Το Σφαίρα Password είναι 2, 7, 0, 6.
27: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: να είμαστε κι εμείς μόλις ήρθαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώ τον Παραγή, καλώ την Άνση, καλώ τον Νίκο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Καλώ τον Γιώργο. Νάτο ο Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα,
0: τι κάνει, τι γίνεται, ο Γιώργο και κύριοι. Έχουμε να μιλήσουμε από την ημέρα. Πάρε λίγο το τραγουδάκι, κύριε Νίκο, τώρα.
3: Εγώ δεν τον άκουσα.
0: Δεν τον άκουσε. Είναι στον αέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργο μα, καλημέρα.
2: Έλα, δουλεύουν όλα, Νίκο, εδώ πέρα, γιατί κάτι έχω πειράξει.
1: Όλα τέλεια δουλεύουν.
2: Όλα, εντάξει.
0: Όλα δουλεύουν.
3: Όλα που στάφησε.
0: Λοιπόν,
2: όλα που στάφησε εσύ είναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιώργος τον ακούτε στον αέρα όπως τον ακούμε και εμείς. Εγώ μια φορά του μίλησα του Γιώργου με το περιστατικό και το. Οπότε τώρα πάμε να μου είπε ο Παναγής. Εγώ δεν ήξερα σήμερα ότι θα βγει. Γιώργο μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Από ό,τι μαθαίνω, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, γιατί υπάρχει GDPR, υπάρχει ιατρικό απόρριτο, οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα από εδώ και πέρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Εμένα πάντως, Γιώργο, μου έκανε εντύπωση, επειδή ξέρω ότι και εσύ, από ό,τι μας είπε και ο Παναγής, ήσουν στο πλευρό του Σταύρου, η αισιοδοξία αυτού του παιδιού.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω κάτι που συγχαίρομαι τώρα, γιατί θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον εαυτό μου με αφορμή όλο αυτό το άσχημο περιστατικό, και πραγματικά το θεωρώ. Δεν μ' αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Έτσι, αλλά θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι, επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων από την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίχτες. Θέλησε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα, ξέρεις, γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στο Σταύρο. Δηλαδή, η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας και εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Δηλαδή, ξαφνικά βρεθήκαμε με τον Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα τα οποία, ξέρεις, με βοήθησε και εμένα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας,
3: ξέρεις, δεν γίνεται να μην το δεις εσύ.
2: Με πήρε από το χέρι και το πηδήξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο.
0: Γιώργο, καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που περνάς. Πίστεψέ με, ίσως τόσο που δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι. Τώρα, χωρίς να κάνουμε καμιά συνέντευξη ουσιαστικά σε σένα, γιατί εδώ μιλάμε τώρα με το καλό να γυρίσει πίσω το παιδί και θα τα συζητήσουν με όλα μετά, ενώ δεν θα μπορέσουμε και λεπτομέρειες.
2: Επειδή
0: ακούγω, συμφωνώ. Εσύ πρώτα με το Θεό, πρώτα ο Θεός με το καλό. Πότε, καταρχάς, ουσιαστικά τώρα απλά σε ρωτάω για να ξέρω και εγώ, θα μου πεις τώρα δεν το κάνετε εκτός αέρα και το
2: κοίταξε.
0: Κάνετε. Εσείς γυρνάτε με το καλό τώρα, δηλαδή εσύ.
2: Ναι. Σύντομα. Οι περισσότεροι, εγώ θα χρειαστεί να καθίσω κάποιες μέρες παραπάνω για να τακτοποιήσω κάποιες προσωπικές δουλειές. Αλλά το πολύ σε δύο εβδομάδες θα είμαι και εγώ πίσω.
0: Ωραία. Ξέρω τώρα ότι είναι και για σένα δύσκολο να βγαίνεις κατευθείαν στον αέρα μετά από μια εβδομάδα. Δεν είναι ότι εγώ τώρα θα σου πάρω συνέντευξη. Ξέρεις όμως ότι θέλω να σου πω τα μηνύματα από εδώ που
2: θέλω. Θεωρώ ότι θα μου κάνει καλό.
0: Ναι. Και καλά κάνεις. Εσύ γι' αυτό και σου είπα ότι όποτε νιώσεις έτοιμος να βγεις. Είπαν όλοι, μιλήσανε και δεν το λέω τυπικά αυτό, πόσο κοντά ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή. Και είναι κάτι που μετέφερα και εγώ, θέλω να ξέρεις, παντού, γιατί σε άκουγα από όταν μιλήσαμε και είδα ότι ήσουν ράκος κυριολεκτικά, και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έγινε ράκος, θέλω να σου πω. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα το αντιμετωπίσει ο καθένας, δηλαδή, επειδή θα έχει να κάνει τώρα, εσύ ούτε εκπρόσωπος της παραγωγής είσαι,
2: ακριβώς,
0: ούτε εκπρόσωπος καναλιού είσαι ο Γιώργος Σολιανός. Θέλω να πω ότι έχει από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση, που είναι λογική από τη μία πλευρά κάποιοι να ρωτάνε τι έχει γίνει. Οι δημοσιογράφοι λένε τα δικά τους, πάρα πολλές φορές υπόθηκαν πράγματα που, ξέρεις, δεν μπορούσε κανείς να απαντήσει. Θα απαντηθούν ίσως από τους ανθρώπους που πρέπει να απαντηθούν. Εμείς μένουμε μόνο στο σημείο να δει το παιδί να γυρίσει πίσω.
2: Και πραγματικά, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει τι είπανε, και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα. Δηλαδή, και οι πρώτες πληροφορίες που είχαν βγει ήταν 9 στις 10, ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Εγώ μένω σε αυτό που έχει συμβεί. Προέχει πάνω απ' όλα η υγεία του Σταύρου, γι' αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία, και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας, και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις, γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσει το επόμενο γρήγορα, ξέρεις. Εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου να έχει ένα αίσιο τέλος. Ναι. Αυτό είναι όλο το.
0: Αυτή είναι η ευχή μας. Θέλω να ξέρεις πραγματικά ότι.
2: Αυτό έτσι, είναι το μόνο που έχει αξία, κατάλαβες.
0: Συμφωνώ. Είμαι βέβαιος, γιατί σου λέω, σε άκουσα από το πρώτο δευτερόλεπτο πως ήσουν εκεί. Δεν ξέρω αν ήσουν και 24 ώρες το 24ωρο και δεν το λέω για να. Και μπράβο σου που στάθηκες εκεί πέρα δίπλα, γιατί σε άκουσα πόσο ράκος ήσουν εκεί. Είναι αυτό που έλεγα, ότι λέω είναι χάλια.
2: Κάναμε, δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν πολλοί κόσμος, ναι. Και δεν, ξέρεις, δεν θέλω ούτε credits να πάρει για αυτό το
0: όχι,
2: πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα, τι credits είναι, ξέρεις. Τώρα, είναι πολύ ανθρώπινο,
3: είναι
0: Γιώργο.
3: Απλά, ξέρεις, είναι λογικό ρε, ναι. Γιώργο, εσύ είσαι μπαμπάς, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Με τέσσερα παιδιά και καταλαβαίνετε, ναι. Θέλω να πω, πέρα από τον μπαμπάς, δεν είναι το ότι το ζει εκεί με όλα αυτά τα παιδιά του στον
3: κύριο. Μα τα βλέπει και έτσι, όλο αυτό, ναι. Και όλα τα παιδιά ο Γιώργος, πάντα τα βλέπει έτσι.
0: Και θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την απόσταση. Πάντα τα βλέπει έτσι ο Γιώργος και πάντα ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος.
3: Και των προηγούμενων Survivor και πόσο μιλούσαν πάντα και πάντα.
0: Αλλά θέλω να ξέρεις, Γιώργο, ήταν πραγματικά και το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας. Ήταν φίλε γροθιά στο στομάχι όλο αυτό. Δηλαδή, βλέπαμε και ακούγαμε όλο αυτό το πράγμα και ήταν η στεναχώρια μας πάρα πολύ μεγάλη από παντού. Που αυτό τώρα
2: σου λέω δεν διαχειρίζεται.
0: Δεν διαχειρίζεται αυτό.
2: Πραγματικά και. Δεν θα τα πω κοντά και θα τα πούμε προσωπικά για όλα αυτά.
0: Ευχόμαστε λοιπόν.
2: Αυτή την κουβέντα πάντως που είπατε την έχω κάνει και με τον Σταύρο, ξέρεις ότι θα μπορούσε να είσαι γιος μου, κανείς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση.
0: Μακάρι. Έτσι. Τώρα έτσι για να κλείσουμε το όλο θέμα για να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, με το καλό το παιδί έχει συνέχεια εκεί για καλύτερη κατάσταση στην υγεία του και με το καλό κάποια στιγμή όταν τελειώσουν όλες αυτές οι ιστορίες θα έρθει στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι ευχάριστα καταρχάς τα πρώτες ώρες ήταν, ναι, ήταν ότι ξέφυγε τον κίνδυνο, χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ μετά ότι πρέπει να πάει στην Αμερική. Χαρήκαμε πάρα πολύ ότι όλοι έχουν πέσει πάνω του για να βοηθήσουν στην άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν όλα πάνε προς το καλύτερο. Αυτό θέλω να πω.
2: Όλα πάνε προς το καλύτερο. Ναι, βρίσκεται σε πολύ ικανά χέρια και το μόνο που μπορώ να πω δηλαδή για την εξέλιξή του είναι ότι αυτό που είπαν δηλαδή και οι γιατροί στην Αμερική είναι ότι ο γιατρός ο οποίος έκανε τις πρώτες κινήσεις εδώ, τις απαραίτητες για να σωθεί η ζωή του, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή οι Αμερικανοί δεν το πιστεύανε ότι ένας άνθρωπος χωρίς το απαραίτητο ιατρικό επιτελείο, γιατί συνήθως σε τέτοια περιστατικά πρέπει να αναλάβουν, τι ας πω τώρα, 10 γιατροί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 15 άτομα από πάνω τα οποία, ξέρεις, κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει για να είναι ακόμη καλύτερα. Και λένε ότι η πρώτη κίνηση που έγινε εδώ κάτω ήταν συγκλονιστική.
0: Εγώ περιμένω προσωπικά με το καλό να γυρίσει και ο Σταύρος, να γυρίσουν οι να έρθει στην Ελλάδα, να μπει και μετά να ανοίξουμε μια συζήτηση. Αν είναι και όποιος προτίθεται να την ανοίξει, τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Τώρα ξέρεις, πάντα το μυαλό μου είναι να είναι καλά το παιδί. Και να γυρίσει, να γυρίσουν όλοι καλά πίσω στο θέμα της υγείας που είναι πρωτεύον για όλους μας, για όλο τον κόσμο, να γυρίσουν όλοι πίσω καλά, να κάτσουμε εδώ και μετά να ανοίξουμε ο καθένας τη συζήτηση που πρέπει να ανοιχθεί.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για το θέμα, γιατί εσύ είναι.
2: Όχι,
0: είναι
2: η συζήτηση η οποία έχει ανοιχθεί, έχει ανοιχθεί εκεί που πρέπει, στις δικαστικές αίθουσες.
3: Ακριβώς.
2: Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχαν βγει ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Και δεν είδα κάποιον να υδρώνεται αυτή, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα εκεί κρίνονται.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Το αισιόδοξο είναι ότι έχει ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι. Δυνατούς ανθρώπους δίπλα του.
0: Όπως καταλαβαίνετε και εμείς, το λέω γιατί το θέμα εμείς προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε σε μια κατάσταση γιατί δεν ξέραμε τίποτα. Οπότε δεν
3: είναι και η δουλειά μας. Δεν μπορεί να κρατήσει μια κατάσταση, ένα θέμα που δεν ξέρεις. Άμα δεν ξέρω, τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Ότι και εμείς ακούγαμε όλα αυτά που ακούγονται. Εγώ προσπαθώ, επειδή δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, εμείς να το ψάξαμε, ακούγαμε διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα μέσα στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα λέω το τι έχει γίνει και οτιδήποτε όταν γυρίσουν όλοι πίσω.
3: Και για να το ψάξει.
0: Ναι.
3: Για μένα, αν είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πας εκεί. Να μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί, αν θες τόσο πολύ να το ψάξεις.
0: Εμένα το μόνο πράγμα στο μυαλό μου
2: παιδιά, να μιλήσω με λεπτομέρειες, παιδιά. Υπήρχε μια μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα, σχετικά με το που πέρασε ακριβώς το σκάφος. Από ό,τι φάνηκε στην πρώτη ακροαματική διαδικασία, ας πούμε, στο δικαστήριο εδώ στη Γλαρωμάνα, που θα έχει και συνέχεια φυσικά. Αυτή ήταν η πρώτη ακροαματική διαδικασία για τους ενόρκους ουσιαστικά που απευθύνει, που ρίχνει ευθύνες ουσιαστικά το κράτος απέναντι στον οδηγό αυτού του μοιραίου ταχυπλό. Είναι ότι έχει παραβιάσει αρκετούς κανόνες του ναυτικού δικαίου. και σημαδούρα υπήρχε, η οποία σε αναγκάζει ανά πάσα στιγμή να περνάς 200 μέτρα μακριά από τη σημαδούρα. Αυτό δεν συνέβη προφανώς. Και το άλλο, αυτό που υποστήριξε ο καπετάνιος, ότι ήταν αρκετά μακριά από την ακτή, δεν ισχύει από τη στιγμή που υπάρχει σημαδούρα και από τη στιγμή που βρίσκεις σε ένα θαλάσσιο πάρκο που οι κανόνες ναυσιπλοείας λένε ότι πρέπει να πλέεις μάξιμου με 5 μίλια. Οπότε,
3: άρα αυτός έπλευε πολύ παραπάνω.
2: Νομίζω αυτό.
3: Είναι και αυτός ο κύριος που βλέπουμε στα βιντεάκια, ισχύει ότι είναι αυτός.
2: Αυτό θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, αλλά το γεγονός ότι δεν πίστηκε ο εισαγγελέας από την δική του μαρτυρία και στηρίχτηκε περισσότερο στη μαρτυρία των αυτοπτών μαρτύρων, λέει πολλά. Είναι προφυλακισμένος και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Παιδιά, σας λέω ό,τι έχω διαβάσει και εγώ στα site και ό,τι έχω μάθει από δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν ξέρεις τι, πραγματικά δεν με νοιάζει αυτό το κομμάτι.
0: Το
2: μόνος λόγος που το λέω είναι γιατί βγήκανε κάποια συμπεράσματα τις πρώτες ώρες τα οποία ήταν πάρα πολύ λανθασμένα. Δηλαδή, εγώ
3: γι' αυτό λέω ότι όταν θες να κάνεις ρεπορτάζ πρέπει να είσαι και κάπως εκεί κοντά,
2: δηλαδή,
3: για να το κάνεις.
2: 8 στα 10 ήταν λάθος.
0: Εγώ τώρα ακόμα σου λέω τώρα και είμαι τόσο, καταλαβαίνω και τον Γιώργο, είμαι τόσο προσεκτικός στις λέξεις που θέλω να πω. Μέχρι να πηγαίνεις πίσω το παιδί και να πούνε ότι τελείωσαν όλα. Και όλα πήγανε καλά.
3: Τελείωσαν όλα. Είναι σχετικό. Γιατί το παιδί αυτό χρειάζεται να κάνει υποκατάσταση.
2: Έχει μεγάλο δρόμο.
3: Έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά του.
0: Μα δεν θα πω εγώ πότε τελείωσαν όλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, τελείωσαν όλα. Γυρίσει εδώ πέρα με τους γονείς του και από εκεί και πέρα εννοείται ότι έχει δρόμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με το καλό να γυρίσουν όλοι πίσω και μετά εννοείται ότι έχει δρόμο. Δεν το συζητάμε τώρα. Έχουν δρόμο, γιατί δεν έχει δρόμο κάποιος που το βίωσε ψυχολογικά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει δρόμο κάποιοι δηλαδή που έχουν έρθει κοντά, το παιδί που ήταν μαζί του, πώς λέγεται ο νεαρός,
2: ο Μάνος
0: δεν έχει δρόμο το παιδί αυτό ψυχολογικά, δεν θα χρειαστεί ψυχολογική βοήθεια. Πολλοίς κόσμος έχει δρόμο για τη συνέχεια.
2: Ο Μάνος αλλά... γύρισε κιόλας.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν έχει ψυχολογική, δεν πρέπει να πάει σε κάποιον άνθρωπο να μιλήσει για αυτό που έχει μπροστά στα μάτια του. Πολλοίς κόσμος έχει να βιώσει ψυχολογική βοήθεια μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Οι γονείς του, οι άνθρωποι του, οι φίλοι του, οι κοντινοί του. Ο ίδιος. Απλά θέλω να πω να γυρίσει, κατάλαβες, όλοι και μετά
2: ναι.
0: Γι' αυτό και εγώ επειδή δεν ξέρω τίποτα, μόνο τι ακούω, το μυαλό μου είναι μόνο στο παιδί, τίποτα άλλο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, Νίκο, και να συνεχίσουμε μετά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να μπούμε στο και θα ήθελα να πω και κάτι προσωπικό για το θέμα. Συγγνώμη, γιατί τώρα το σε ξαναείπε, δεν μίλησα με τον Γιώργο. Εγώ, ο Παναγής μίλησε χθες το βράδυ, τον Γιώργο ήταν σήμερα το πρωί. Την ώρα που ερχόμουν να μας το είπε. Γιώργο, είναι κάτι προσωπικό δικό μου αυτό και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσωπικά το λέω εγώ, σαν ένας μπαμπάς και αλλά και έναν άνθρωπο. Σταματήστε να βάζετε πλάνα για μένα. Εγώ, αν θεωρείτε ότι κάνω λάθος, πείτε μου, Γρηγόρη, κάνεις λάθος. Δεν σε ακούμε, ούτε μας νοιάζει. Για να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να βάζετε πλάνα από αυτό το παιδί να παίζει μπάλα, όταν ξέρετε ότι ακροατηριάστηκε. Δεν μπορεί να βάζετε πλάνα ότι κάνει τσαλιμάκια με τα πόδια, όταν ξέρετε ότι ένα από τα δύο του πόδια αυτή τη στιγμή έχει ακροατηριαστεί. Δεν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό. Αυτό το βάζετε γιατί? Για να θυμούνται οι. Τι, να δούμε ότι είχε κάποτε πόδια το παιδί αυτό? Τι είναι αυτό το πράγμα που έχετε πάρει κάποιοι μερικά πλάνα από την ώρα που παίζει μπαλίτσα ή που έχει το πόδι του αυτό το πράγμα? Είπαμε ότι αυτό το παιδί, αυτό το είναι επίσημο, έτσι δεν είναι κάτι εννοώ που ακόμα συζητείτε, ότι έχει ακροτηριαστεί το ένα του πόδι. Μα είναι δυνατόν συνεχώς να βάζετε. Αν ένας δικός σας άνθρωπος το είχε πάθει αυτό, θα θέλατε να βλέπετε συνεχώς αυτή την εικόνα να παίζει, να κάνει τσαλιμάκια με το ένα του πόδι, με τα πόδια του? Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Προσπαθείτε να μας θυμίσετε πώς ήταν η ζωή του ανθρώπου αυτού πριν από το περιστατικό? Αυτή η ζωή είναι πριν, είναι δικό του θέμα και νομίζω και της οικογένειάς του, και ξέρει τι έχει κάνει στη ζωή του και πόσο ευτυχισμένος ήταν. Και μακάρι να είναι, και πάλι θα είναι ευτυχισμένος, θα βρεθούν χιλιάδες τρόποι να γίνει ευτυχισμένο αυτό το παλικάρι. Αλλά καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, αν ήταν ένας δικός μου άνθρωπος και έβλεπα αυτή, τι το θυμίζει, τι μου το θυμίζετε τώρα? Δηλαδή, αυτά τα πλάνα που παίζει μπάλα ή που τρέχει ή που οτιδήποτε άλλο. Και δεν μιλάω για το survivor, για το survivor μπορώ να το καταλάβω ότι είναι τα πλάνα από εκεί. Κατάλαβε την εννοώ με την έννοια ότι ήταν τελευταία και αυτό. Προσωπικά δεν θα βάζα κανένα πλάνο που θα έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με τίποτα, με κάποια δική του ενώ κίνηση. Αλλά ακόμα και αν πάρω, φανταστώ ότι από το survivor ήταν τελευταία πλάνα τη εικόνα του, δεν θα έπαιρνα κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν από τα βιντεάκια που είχε ανεβάσει στο Instagram. Να θυμηθώ στη ζωή του τι είχε κάνει και να τονίζω εκείνο το σημείο ότι κάποτε υπήρχε, τώρα όμως δεν υπάρχει. Για δείτε όπως είναι, πώς υπήρχε. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κίτρινο, συγγνώμη, τι είναι κίτρινο? Κατά τη δική μου άποψη, αν κάνω λάθος, ας κρυθώ κι εγώ.
1: Για να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια οικογένεια πίσω, η οποία τα βλέπει όλα αυτά και τα φιλτράρει, και να προσπαθήσουμε όλοι με μεγάλη
0: ευθύνη. Γιώργο, προσωπικό μου είναι αυτό. Σαν τηλεθεατής το λέω.
1: Συμφωνώ γι' αυτό.
0: Λέω, αν κάνω λάθος, να κρυθώ κι εγώ με αυτό που λέω. Ότι κάνεις λάθος, Γρηγόρη, εμείς θέλουμε να βλέπουμε αυτό το παιδί πώς έπαιζε μπάλα. Μα το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Δηλαδή, από όλα αυτά που έχουν συμβεί, σημαντικό είναι να βάζουμε την εικόνα πώς έκανε τσαλιμάκια με το. Τσαλιμάκια, ξέρει ο κόσμος τι λέω. Τσαλιμάκια είναι αυτά που κάνει με την μπαλίτσα με το πόδι και κρατάει το ένα πόδι το αριστερό και κάνει με το δεξί. Και καθόμαστε εμείς και κοιτάμε αυτό το παιδί. Λες και έχει καμιά ουσία αυτό το πράγμα τώρα. Αντί να. Ούτε καν τίποτα, σιωπή. Εκτός από τους δημοσιογράφους, που εννοείται, σέβομαι τους δημοσιογράφους που ψάχνουν την υπόθεση, εννοείται να βρουν τα
1: κάνουν
0: πάντα
1: ρεπορτά,
0: που είναι η δουλειά τους, εννοείται. Κατά τα άλλα, τι εικόνες είναι αυτές? Τι εικόνες? Δηλαδή, αν ήταν ένας δικός σας άνθρωπος, θα θέλετε να το βλέπετε αυτό? Τι να σας θυμίζει, α, αυτό είναι το πόδι του? Αλλά τώρα δεν υπάρχει. Αυτά. Συγγνώμη, ξαναλέω, αν το συγγνώμη δεν το ζητάω σε κάποιον, είναι δικιά μου η άποψη. Αν κάνω λάθος, μπορώ να ακούσω κάποιες άλλες αυτές. Εγώ, σαν θεατής, ξαναμιλάω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά των δημοσιογράφων που προσπαθούν να βρουν τα πάντα και ακόμα τόσο μακριά που είναι από εκεί. Αλλά αυτές οι εικόνες δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. Και ντρέπομαι, και όποιος τις βάζει, αμέσως αλλάζω. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το παιδί, ξέροντας ότι έχει χάσει το πόδι του, να τον βλέπω να παίζει μπάλα και να το κάνετε συνέχεια. Και ξανά και λούπα, και ξανά και λούπα, και ξανά και λούπα. Εντάξει, για. Το ξέρουμε το παιδί, το βλέπαμε. Ήταν αρτιμέλης. Πλέον δεν είναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το θυμίζουμε, ακόμα και αν παίρνει αυτές τις εικόνες, θέλετε να το βλέπει και ο ίδιος δηλαδή? Εσείς θα θέλετε να το ζήσετε αν το είχατε. Αν σας είχε συμβεί, εγώ είμαι και σε εμάς. Πάμε για το σας σήμερα, Νίκο, συγγνώμη.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, 18 του μηνός, να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουλία, στον Ιούλιο, στη Γαλάτια, στη Φαϊνή, στον Εφρόσιο και την Εφρασία. Να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, πάρα πολύ ωραίο, στις 18 Μαΐου. Να πούμε ότι σήμερα είναι είσοδος ελεύθερη, σας παρακαλώ, για όλα τα μουσεία της Ελλάδος, οπότε είναι δωρεάν. Είναι νομίζω μια πολύ ωραία. Σήμερα θα μπορούσαν να πάνε και τα παιδιά. Τα σχολεία, ας πούμε, σήμερα δεν θα πρέπει να πάνε μια εκπαιδευτική εκδρομή?
4: Τα σχολεία πηγαίνουν ούτως ή άλλως, ας πάνε άλλοι που δεν πάνε τις άλλες μέρες.
0: Ναι, όχι, κοιτάξτε, το λέω για τα μουσεία. Τι ωραία μουσεία. Τι εκπληκτικά μουσεία έχει αυτή η Ελλάδα, αλλά είπαμε τώρα είναι και αυτή μεγάλη συζήτηση. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS. Παρακαλώ. Και πάμε για το σαν σήμερα. 1642 ήταν 18 Μαΐου όταν ιδρύεται από Γάλλους απίκους στον Καναδά η πόλη του Μόντρεαλ, που είναι γεμάτο από Έλληνες. Μας ακούτε, έχετε στείλει πολλά μηνύματα από Μόντρεαλ. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά. 1963, αρκετά χρόνια, αρκετούς αιώνες αργότερα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψή του στην Ελλάδα. Περίπου 15 χρόνια αργότερα, το 1978, ήταν 18 Μαΐου όταν ανακαλύπτεται από την αστυνομία η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύχους, και συλλαμβάνονται οι δράστες που απαιτούσαν, παρακαλώ, λίτρα 600.000 δολαρίων από την οικογένειά του για να δώσουν πίσω τη σωρό του Τσάρλι Τσάπλιν. Άλλο απίθανο κι αυτό. Το 2012 το Facebook εισάγεται στο χρηματιστήριο. Η θάνατη εκτός πολλών άλλων, Χατζημιχάλης Νταλιάνης από το 1828, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης. 1988, Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Γεννήσει σαν σήμερα, Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Πιέρ Μπαλμέν το 1914, Γάλλος σχεδιαστής μόδας, και πολύ πολύ άλλη. Χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο δια δίχως χέρι. Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και λίγο για τα νέα της ημέρας. Να πούμε μια καλημέρα όμως, έτσι να δώσουμε πρωί-πρωί το καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ένα καλάθι, άστο έτσι λίγο από κάτω να παίζει. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, Νίκο. Γεμάτο κρέατα, κάθε μέρα έτσι μια οικογένεια παίρνει αυτό το καλάθι. Μέσα από την καρδιά μας τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδριόπουλο. Με τα 7 καταστήματα Περιστέρη, Γέρακας, Ματαμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7:30.
2: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
0: Ο Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Λοιπόν, Eurovision άγγιξε το 84% η τηλεθέαση του μεγάλου τελικού. Να πούμε ο καθένας την άποψή του, όποιος θέλει.
8: Μπαγκαρά!
9: Μας φάξανε!
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ακύλα πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικός. Αυτό που ζούμε κάθε φορά μόνοι μας εδώ στην Ελλάδα, που παίρνουμε το κύπελο, που κάνουμε τη στέψη, που βγαίνουμε στους δρόμους μόνοι μας, που το απολαμβάνουμε, δεν είναι κάτι που το χρωστάει
10: κανένας. Καλά, το δίνανε και στοιχηματικές.
0: Οι στοιχηματικές δεν το δίνανε. Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει πάθει η Φιλανδία και τι πρέπει να έχει πάθει και η Αυστραλία, που τους δίνανε πρώτους και δεύτερους. Φτάσαμε στο σημείο εμείς λίγες ώρες πριν να είμαστε δέκατοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι στοιχηματικές στο τέλος δεν ήταν τόσο πολύ υπέρ μας. Αλλά αυτό πάλι δεν έχει καμία σημασία. Μόνοι μας το ζούμε. Εδώ εμείς είμαστε, είπαμε, στον πλανήτη Ελλάδα.
9: Έτσι.
0: Που ουσιαστικά κάναμε αυτό που νομίζουμε. Το παιδί ήταν συγκλονιστικό. Με αυτό το τραγουδάκι πήγε. Εμείς το ψηφίσαμε να πάει. Δεν είπε το παιδί, γεια σας, παιδιά, τι γίνεται, αφού γουστάρω έτσι με τον τζαμπουκά θα πάω. Δεν πάει κανένας άλλος. Εμείς το ψηφίσαμε. Έγινε ελληνικός τελικός. Το ψηφίσαμε. Πήγε. Ο άνθρωπος ήταν υπέροχος. Σιγά και τι έγινε σε ένα πράγμα που ούτε κατάλαβε κανείς τι ψηφίσαν εκεί πέρα μέσα. Και έφτασε και σε αυτό το μπανκαρά που.
9: Μπανκαράγκα
0: αυτό το τραγούδι. Εδώ ουσιαστικά τι πήρε. Έχει πάρει η Eurovision με αυτή την απόφαση κάτω τη Eurovision και την έχει πατήσει την ίδια. Να σου εξηγήσω γιατί. Ούτε σκηνικό. Ένα καφέ σκηνικό με ένα ρολόι και δύο φωτάκια. Και τέσσερις καρέκλες. Ούτε ηλεκτρονικά. Ούτε συστήματα. Ούτε σκηνοθεσίες τρελές. Ούτε να φεύγουν 3D, 4D, 5D και DDD. Τίποτα. Σε ένα δωματιάκι τέσσερα παιδιά. Μόνο η κοπέλα με το πολύ ωραίο σώμα. Ένα σοτσάκι που ήταν βέβαια πολύ κολακευτικό. Η γυναίκα έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Οι άλλοι όλοι, δύο κορίτσια και δύο αγόρια, ντυμένοι, λες και ήμασταν στο. Τι να σου πω τώρα. Μέχρι το λαιμό ντυμένοι. Ούτε.
9: Στα κιούρκα.
0: Στα κιούρκα.
9: Παϊδάκια.
0: Ακριβώς. Ντυμένοι δηλαδή. Λίγο πριν το χειμώνα. Όχι, μια χαρά. Όλα δηλαδή αυτά που εκπροσωπεί η Eurovision. Πήρε τον Μπανκαράγκα και τα πάτησε κάτω.
9: Μπανκαράγκα.
0: Όλα τα πάτησε κάτω. Τις υπερβολές, τα φώτα, τα χορευτικά, τα τεράστια με τα εμίγυμνα σώματα.
10: Χορευτικά έκανε.
0: Δεν καταλαβαίνεις τα χορευτικά, λέω με τα εμίγυμνα σώματα. Χορευτικό υπέροχο έκανε η κοπέλα. Αλλά εγώ όταν το είδα το καφέ μέσα το αυτό, μου φάνηκε η ταινία του Ταραντίνο, Pulp Fiction δηλαδή, λίγο μέσα σε ένα μπαρ της Αμερικής, στενό με ένα ρολόι. Παλιό ρολόι, είχε κιόλας αυτά με τους δείκτες. Και έτσι, και λέω τώρα αυτό το καφέ πράγμα και αυτό, εντάξει, ωραίο, αλλά τι να κάνει.
9: Ήρθε και τα τραγούδια.
11: Σαν τραγούδι, είναι ωραίο.
0: Ρε γόρι μου, δεν θα κάνω τραγούδι. Υπήρξαν πολύ πιο ωραία τραγούδια. Υπήρχαν πολύ πιο ωραία τραγούδια.
10: Για εμένα, α πούμε, το τραγούδι που μου άρεσε, το Alice τη. Πώ την λέω.
0: Ούτε πέρασε αυτό.
10: Τη Βερόνικα Φουζάρο Σουίτσερλαν δεν πέρασε ποτέ.
0: Πάλι όμω αυτό είναι υποκειμενικό.
8: Παιδιά ήταν φαβορή Βουλγαρία, κακά τα ψέματα.
10: Ναι, και μόλι την είδα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και τραγούδισε με τη Φουρέιρα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ξαναλέω.
8: Ακριβώ. Εγώ προσωπικά το είχα παίξει Βουλγαρία και δεν εννοώ στοίχημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι ότι είναι υποκειμενικό το κάθε τραγούδι. Έτσι εννοείται ότι αρέσει και δεν αρέσει τον καθέναν. Πάτος υπήρχαν σε πολλά πράγματα φωνή. Καλύτερες φωνές. Χορευτικά.
8: Πάτος είπες.
0: Καλύτερα χορευτικά. Όχι, δεν είπα. Δεν είπα.
8: Δεν είπες πάντως. Είπες πάτος.
0: Όχι. Πάντως η γυναίκα είναι μια κούκλα, ταξίζει, υπέροχη φωνή.
8: Να λέμε αλήθειες.
9: Καλά, ήταν πολλές κούκλες.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δεν πιάσουμε τώρα.
10: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γιατί ξέρεις λίγο έτσι, με το που βγήκε, εμφανίστηκαν και καμιά 5.000 Έλληνες ενώ που βγαίνουν. Δημοσίως, μα εγώ το είχα καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι, αλλά οτιδήποτε άλλο.
10: Παιδιά, μα ήταν πολύ εντυπωσιακό και εμένα πάρα πολύ αυτικό
0: πάλι. Πώς γίνεται τώρα να είναι εντυπωσιακό.
9: Εμένα μου άρεσε πολύ Αυστραλία.
0: Εγώ τρελάθηκα με την Αυστραλία. Και με άλλα τραγούδια. Γιατί η
10: Ρουμανία. Αυτή είναι και τραγουδίστρια καταπληκτική.
0: Η Ρουμανία.
10: Αυτή ήταν. Είχε βγάλει ένα hit, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
0: Γιατί η Ρουμανία που έγινε τρίτη.
10: Είχε πάθει αφωνία για κάποια χρόνια.
0: Θυμάται κανείς τη Ρουμανία, τι τραγούδισε η Ρουμανία. Εγώ όσο σου έχω ρωτήσει, δεν θυμούνται Νίκο ποιο τραγούδι τραγούδι. Η Ρουμανία τρίτη, δεν θυμούνται ποιο τραγούδι είπε. Εντάξει, αλλά πάλι ξαναλέω, είναι δικαίωμα του κάθε αυτό, οτιδήποτε. Εμένα φέτος γκρεμίστηκε η όλη ιστορία της Eurovision, γκρεμίστηκε μπροστά στα μάτια μου, σαν τραπουλόχαρτο. Όχι για κάποιον λόγο, θα την ξαναδώ γιατί είμαι φανατικός, μου αρέσει πάρα πολύ. Ούτε ξαναπιστεύω, μην ξανακούσω για στοιχήματα, μην ξανακούσω για επιτροπές, μην ξανακούσω για οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ούτε ξέρουμε τι θα συμβεί. Πάει ο καθένας και θέλω να πω τι με αυτόν τον Μπανκαράγκα. Μπράβο τους. Που μόνο με ένα τραγούδι και μια ωραία κυρία που χόρευε και τραγουδούσε κατάφεραν και γκρέμισαν όλα αυτά τα τεράστια βίντεο γκολ. Μην τα ξανακάνετε.
10: Εμένα πάντως, επειδή είχες βγει εδώ πέρα και μας είχες πει ότι η Φιλανδία, εμάς μας ζητήσανε πόσα λεφτά θα δώσουμε. Είχες πει αυτά.
0: Εμένα αυτό.
10: Εσύ το είπες εδώ.
0: Όχι, εγώ τα λέγανε αυτά. Δεν είπα εγώ.
10: Ναι, αλλά εσύ το είπες στον αέρα. Εγώ πώς να το άκουσα.
0: Δεν το είπαμε στον αέρα καταρχάς, αλλά δεν
10: στον είχαμε. Αέρα το είπες.
0: Δεν είχαμε πει καθόλου.
8: Θα πεις ότι ο Γρηγόρης ανήκει στο ισχυρό μπλοκ του Βορρά.
10: Στον αέρα το είπες. Είπες ότι η Φιλανδία έδωσε 17.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
10: Και η Ελλάδα έδωσε 7. Και σου είπα ότι αν γίνει αυτό, δεν θα ξαναδώ Eurovision. Χαίρομαι λοιπόν που έγινε.
0: Με την ABU, εγώ και μιλάω. Αυτό που
10: ακούω. Εσύ το είπε.
0: Άντε πάλι. Βρε,
10: αυτά από αυτό που άκουσε, δεν είπα ότι το.
0: Δεν τον υιοθέτησα κιόλα ότι αυτό σημαίνει.
10: Και σου έλεγα τότε ότι αν γίνει αυτό, εγώ δεν θα ξαναδώ Eurovision. Χαίρομαι τουλάχιστον που διαψεύστηκε αυτή η είδηση.
0: Ωραία, ξαναδώ. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μπουρδες. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Παναγία, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι του κατέβει, ειλικρινά, με αυτή την ιστορία της Eurovision. Να είναι καλά η κοπέλα. Μπράβο στη Βουλγαρία. Μπράβο στο κορίτσι αυτό. Σου λέω, έστειλαν ένα μήνυμα. Πήραν την Eurovision και την πάτησαν κάτω οι Βουλγαροί. Με τα βίντεο γκολ σας, με τα δυνατά φώτα σας, με τα ημίγυμνα κορμιά σας, για φέτος μιλάω.
9: Να πούμε ότι στο νικητήριο τραγούδι υπήρχαν και δύο Έλληνες μέσα, έτσι.
0: Βεβαίως και συγχαρητήρια. Όχι μόνο δύο.
9: Και η Βικτώρια
0: Χαλκίδη. Όχι μόνο δύο. Και ο Ηλίας ο Κοκοτός. Πολλοί κόσμος είναι πίσω.
10: Ο Ηλίας ο Κοκοτός, σωστή.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είδα και τον κύριο Κοκοτό κάτω. Το γνωστό επιχειρηματία με τα ξενοδοχεία, ενώ που και αυτό ήταν εκεί πέρα πίσω. Δεν ξέρω, παραγωγή κάτι ήταν πάντως, αλλά νομίζω ότι η ομάδα είναι μεγαλύτερη από τρία άτομα που γνωρίζουμε εμείς. Πάντως τον είδα και στη συνέντευξη. Να πω μπράβο σε όλη την ελληνική ομάδα πάντα που υπογράφει να είναι καλά.
10: Αλλά ξαναλέω,
0: αν καθίσω και πούμε, αν ξαναπεί κάποιο ότι πάμε να βάλουμε φώτα, αυτό να φύγουν από πάνω διαστημόπλε και τέτοια.
9: Αυτά.
0: Από ό,τι καταλάβατε τελικά, όλα αυτά είναι στο μυαλό των ανθρώπων.
10: Γιατί και η Αντιγόνη. Απλή ήταν, δηλαδή κάνανε το χορευτικό με τα κορίτσια. Δεν έκανε κάτι τρελό.
9: Καλά, η Αντιγόνη μου πήγε 15η, δεν πήγε πρώτη.
10: 19η.
0: Γιατί πειράζει.
9: 19η.
0: Γιατί πειράζει.
10: Ναι, 19η.
0: Υπέροχη ήταν, μια χαρά. Η κοπέλα αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
10: Ένα πάρτι. Γνώρισε ο κόσμος, διασκέδασε, έβγαλε την κορμάρα της. Και τι έγινε.
0: Είναι ένα πάρτι και ευχαριστούμε πολύ. Ακύλα, με το καλό να έρθεις πίσω στην πατρίδα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, μάλλον έχει έρθει χθες. Σε ευχαριστούμε για αυτό που περάσαμε. Μας έκανες να πιστέψουμε ότι θα πάρουμε το κύπελο. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Επειδή δεν πιστεύουμε σε τίποτα στον τελευταίο καιρό, εκτός από το Θεό, εγώ προσωπικά όλο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αρχίζουμε να μην πιστεύουμε σε τίποτα. Σε ευχαριστώ έστω και για αυτές τις λίγες στιγμές που πίστεψα ότι θα έρθει, αν και μετά στεναχωρέθηκα. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Έκανες το καλύτερο, ήσουν υπέροχος. Καλή σου τύχη, φίλε. Αυτό το ραδιόφωνο, ξέρεις, παίζει τα τραγούδια στα παλιά. Ό,τι και να δημιουργήσεις.
9: Έρχεται και νέο άλμπουμ.
0: Έρχεται και νέο άλμπουμ, θα είμαστε κοντά σου, γιατί ταξίζει, διότι έχεις πολύ ωραία φωνή. Έτσι και είναι ένας άνθρωπος που πάλεψε, δούλεψε στο δρόμο, δούλεψε στο πεζοδρόμιο, έκανες πράγματα πολλά και βρέθηκε σε μια στιγμή εκεί πέρα να μας χαρίσεις ένα όνειρο. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα, δεν πήγε έτσι όπως ήθελε. Σιγά πόσα πράγματα τον τελευταίο χρόνο πηγαίνουν όπως νομίζουμε. Δεν πηγαίνουν πολλά.
10: Α, παιδιά, ξέρετε ποιο είχε πει αυτή της Αυστραλίας, το Lost Without You, η Delta Goodrem. Και μετά για κάποια χρόνια αυτή η κοπέλα, η κουκλάρα αυτή, έχασε την φωνή της. Κάποιο θέμα είχε, κάποιο θέμα υγείας. Το θυμάστε το Lost Without You?
8: Πέρασε σοβαρά θέματα υγείας αυτή η κοπέλα από την
10: Ναι. Οπότε ήταν πολύ για εκείνη ενθαρρυντικό. Το
8: να μάθει
10: Νίκο
8: να μιλάει και να τραγουδάει.
0: Μπούμε με αυτό. Μπούμε μετά. Νίκο, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχει πάει παρά 20 και φτάσουμε κοντά σε άλλες διαφημίσεις και γυρίζουμε και μπαίνουμε με το τραγούδι αυτό που λέει Νάνση.
11: Πάμε σε Ρέι και φάμαστε.
12: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος έκαστο.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεγγε τούτα μπαμπά.
7: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
4: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty.

0: έστως και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica, you at your best.
1: Σε ένα Στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το τραγούδι, πώς λέγεται η κυρία Νάση που τραγουδάει η Αυστραλέζα.
1: Delta Goodern.
0: Delta
1: Goodern.
0: Goodern.
2: Τι όμορφη γυναίκα ήταν.
0: Πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία σε ένα πιάνο. Αυτό υπέροχα. Εντάξει, ήταν όλοι, είπανε, λάλησαν όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που λέει η Νάση ότι έκανε.
1: Το 2003.
0: Το 2003. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους, παιδιά, γιατί τους έχουμε εδώ πέρα. Κοντεύει να φύγει ο Ρεσινικό. Φεύγει ο Μάιος. Έλα ρε φίλε.
3: Υπάρχουν μήνες που έχουμε δώσει 7 και 8 χιλιάρικα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
3: Αυτό είναι
0: αλήθεια.
3: Ένα μήνα να μην δώσουμε.
0: Αυτό... Κάτσε ρε φίλε, γιατί σήμερα πιστεύω ότι θα δώσουμε.
2: Μην τσακώνεστε ρε παιδιά.
3: Η αλήθεια είναι τις Δευτέρες δίνουμε. Αυτό αλλά καλό θα είναι να μην δώσουμε.
0: 18 του μηνός είναι έτσι. 18, 8 και 1, 9. Ή 8 και 8 μείον 1, 7. Πείτε 9 ή 7. Ό,τι πείτε.
4: 8 και 2, 10.
2: Ρε παιδιά, δεν συζητήσαμε για κάτι σοβαρό.
0: 9 ή 7 να παίξω τους φακέλους και μετά θα κύριε. 7. Εσύ που Νίκο τι λες.
2: 9.
0: Εσύ δεν είσαι πάντα που κόβεις.
3: Α, νομίζω ότι έκανες ένα. Εννοείται 5. 5.
0: 8 κατοστάρικα. Ανάμεσα στη μέση, εμά πώς, αφού είπες 9. Λοιπόν, 8 κατοστάρικα. 2-11-7-0-7-9-31. Αν σε ανοίγει το τηλέφωνο για να είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα, κυρίες και κύριοι, ποιος θα πάρει τα 8 κατοστάρικα πρωί-πρωί.
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ρε παιδιά, τι έχει γίνει με τα κεράσια που όλοι ασχολούνται με τα κεράσια. Είναι πολύ ακριβά Παναγίες που παίρνεις φρούτα.
2: Κεράσια δεν έχω πάρει ακόμα γρήγορα.
0: Μα γίνεται χαμός με τα κεράσια. Δηλαδή, αν θες να κάνεις δώρο κάτι πολύτιμο σε ένα γάμο τώρα, πήγαινε κεράσια.
2: Όπου και τρελαίνει το Μάρκος για κεράσια. Τι έχω να τραβήξω πάλι.
0: Ναι, πολύ. Νάση, πώς έχουν τα κεράσια, ξέρεις, καθόλου πήγες καθόλου
1: σου. Όχι, δεν έχω πάρει αυτό το διάστημα.
0: Ρε παιδιά, για στείλτε μας λίγο έτσι ένα μήνυμα. Καλημέρα
1: κατά κάποιο. Έχω πάρει νεκταρίνια, έχω πάρει δαμάσκινα γύρω στα 4,5 με 5 ευρώ.
0: Κυρία, καλημέρα, κύριε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, το όνομά σας.
7: Είμαι ο Ανδρέας από Κορδαλό.
0: Έλα, Ανδρέα μου, καλημέρα. Μήπως χαίρεσαι από κεράσια πόσο είναι.
2: Για ένα καφάσι κεράσια παίζεις.
0: Όχι, ένα κιλό, ρε φίλε. Ένα κιλό κεράσια πόσο κάνει τώρα αυτή τη στιγμή.
7: 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ!
2: Τι λες, ρε.
0: Τα τρως ή τα κρατάς για πάντα αυτά τα.
7: Τα κρατάς. Τα κάδρο και τα βλέπεις.
4: Περιδέρεο.
0: Περιγματικά δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί τα κεράσια πάντα είναι πιο ακριβό φρούτο. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά γιατί βγάζουμε κεράσια εδώ στην Ελλάδα.
7: Το ίδιο γίνεται και με τις φράουλες νομίζω, αλλά είναι στην αρχή της σεζόν που βγαίνουνε.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά.
7: Αυτό, μετά πέφτει η τιμή.
2: Σε ό,τι αφορά, λέει, τις τιμές επισημαίνει ότι ξεκινούν από 8 με 10 ευρώ το κιλό.
0: Είπε ο άνθρωπος, 9 είπε.
2: Ναι, ναι, πλάκα ναι. Κάνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Οκ, εμάς μας εξηγήσουν γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει για να είναι στα 9 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή έτσι.
2: Πάρε τον Αργύρη από πτυχίο να μας πει.
0: Ο Αργύρης από πτυχίο μας στείλει ένα μήνυμα στην Άνση που την αγαπάει πάρα πολύ να της πει για ποιο λόγο τα κεράσια είναι τόσο ακριβά. Υπάρχει κάποιος λόγος. Λοιπόν, για σένα όμως, φίλε Αντρέα, αυτά δεν σε αφορούν αν κερδίσεις τα 800 ευρώ. Γιατί θα μπορείς να πάρεις τζάμπα πληρωμένα από τον Σφαίρα πολλά κεράσια να φας. Έτσι δεν είναι, φίλε.
7: Έτσι,
0: πολύ ωραία.
7: Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχω τους φακέλους. Έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Ροζ με στόχο, με σουβλάκι. Με γελάδα, με μουστάκι, με εξωγήινο, με λουλούδι, με κεραυνό και με βούλες. Διαλέγεις 3, βγάζεις άδεσμα 7, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί, ένα μηνιάτικο ολόκληρο, χαλάλι σου. Είσαι στη δουλειά ή στον δρόμο, είσαι.
7: Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο, σ' ακούμε.
7: Εξωγήινο.
0: Εξωγήινος, έξω από τη γη.
7: Κεραυνός.
0: Κεραυνός, πάνω από τη γη, μάλλον στον αέρα, όχι πάνω.
7: Και βούλες.
0: Και βούλες.
2: Περίεργος συνδυασμός.
0: Περίεργος συνδυασμός, yeah. Ναι, περίεργος είναι και ο Ανδρέας. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το νούμερο 5, παρακαλώ.
2: Τι ψάχνουμε, για 2 και 0.
0: Για 2 και 0, δεν είναι δυνατόν. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 2.
2: Ορίστε,
1: το 3 έχει.
2: Το 3 έχει.
0: Όχι, ρε γαμό, το 3 έχει. Έλα, ρε. Βλέπω μπροστά. Κοίτα το 0.
2: Έλα, ρε.
0: Κοίτα το 0, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ρε φίλε, αν αλλάζαμε το 3, το δείχνω και στην κάμερα εδώ πέρα το ούφο.
1: Κοίταξε.
0: Ναι, να ρωτήσω, αν άλλαζε το ούφο με κάτι άλλο, τι θα έπαιρνε, μα βρούμε το 2 τώρα. Τι.
7: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι. Για να δούμε μέσα στο σουβλάκι. Όχι, είναι ο Άσος μέσα στο σουβλάκι. Πέρε γάμο, το πολύ κοντά φτάσαμε. Αντρέα, να είσαι καλά, φίλε μου, να ξαναπάρε. Ξαναπάρε,
7: κρίμα. Να είστε καλά,
4: να φέρε δύο
3: κάλυψη.
2: Κάνανε, λέει, ρεπορτάζ για τα κεράσια.
4: Πώς θα συνέλθει
2: το. 17 ευρώ το κιλό και ο παραγωγός λέει ότι φεύγει από τον παραγωγό 1,30.
0: Λες αλήθεια. Καθίστε ρε παιδιά, γιατί αυτό το πράγμα τώρα εδώ. Εδώ πρέπει να παρέμβει τώρα, εδώ πρέπει να παρέμβει μόνος το ίδιος ο υπουργός να πάει εκεί. Δεν μπορεί να φεύγει από τον παραγωγό 1,70
2: και να 1,30.
0: 1,30 και να πωλείται 10 ευρώ. 8 ευρώ ποιο κερδίζει δηλαδή στην πλάτη του. Μακάρι να τα παίρνει ο παραγωγό, να τα παίρνει ο αγρότη. Χαλάλι του.
2: Τι 10, υπάρχουν λέει σημεία που πωλούνται και 16,99.
0: Και ποιο κονομάει.
1: Εκεί μου γράφει όμω μία κοπέλα ότι τα έχει 6 ευρώ.
0: Ωραία, ναι, αλλά άμα φεύγουν ένα 70, να βγάλουν όλοι. Να βγάλει. Ο παραγωγός δεν πρέπει να βγάλει. Δηλαδή, με ροδούλη, με ροφάει, κάθεται εκεί πέρα και μέσα όλο το χρόνο. Μα έλα ρε, ντροπή ρε πια. Ντροπή ρε, κάντε κάτι ρε. Ελεύθερη αγορά, ναι, εντάξει, είπαμε, συμφωνούμε. Δεν μπορεί να φεύγει. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό και πόσο πρέπει να καταλήγει. Γιατί δεν βάζετε ένα πλαφόν? Γιατί δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει άλλα καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που εμείς δεν τα έχουμε όμως για την ισοστάθμιση. Αλλά δεν μπορεί να φεύγει κάτι ένα 40, ένα 50 και να φτάνει στον καταναλωτή 15 ευρώ και 10 και 12. Είναι τρέλα. Και ας μακάρι να τα οικονομούσαν οι αγρότες. Εκεί μπορεί να μην λέγαμε και τίποτα. Αλήθεια σας το λέω. Να τα οικονομούσαν. Λάθος έκφραση έβαλα. Συζητάω συγγνώμη. Να βγάλουν λεφτά και οι αγρότες που φυτοζώνουν.
2: Το κέρδος να είναι του παραγωγού.
0: Ναι, ακριβώς. Το κέρδος να είναι του παραγωγού και να βγάλουν άνθρωποι να είναι τουλάχιστον άνετα να ζουν. Γιατί εδώ οι άνθρωποι και που βγάζουν και στέλνουν κεράσεις στην αγορά και δεν ζουν και τα οικονομάνε οι άλλοι. Τα οικονομάνε οι άλλοι που είναι οικονομημένοι. Να οικονομήσουν όλοι, δεν είπαμε, αλλά να οικονομήσει και ο αγρότης. Στο τέλος τελικά. Κονομάει ένας και την πατάνε 10. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό. Μπορείτε να το ελέγξετε πόσο φεύγει από τον παραγωγό με τα τιμολόγια. Πόσο πλήρως το τιμολόγιο, μπορείτε να βάλετε πάνω ένα 20-30% για να
2: βγάλετε. Ναι, κάτσε και κουμάντο πόσο τοις εκατό θα βάλετε.
0: Έτσι θα έκανα, ρε φίλε, αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν υπουργός, θα βάζα ένα πλαφόν. Πόσο φεύγει από τον παραγωγό με το τιμολόγιο, κύριε? 5 ευρώ το βάλατε. Μπορείς να πάρεις τόσο πολύ, τόσο κέρδος εσύ που θα το πάρεις από εκεί. Δεν μπορεί να βάλεις παραπάνω. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα 30 ευρώ. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα πλαφόν στο πόσο ποσοστό θα βάλει. Πόσο είναι τα πετρέλαια σου, πόσο είναι να το πάρεις να το πας στη λαϊκή, πόσο είναι να το τοποθετήσεις.
2: Μην κάνεις τώρα, πρέπει να είναι οικονομικό αναλυτή. Άσε μας την ησυχία μας.
0: Τι να κάνω, το μετεωρολόγο? Έχουμε άλλον! Έχουμε άλλον!
4: Με τον Σάκη Αρναούτο.
6: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην.
8: Λάθος.
0: Δεν είναι Νίκο.
8: Μα δεν μου έχει στείλει.
0: Δεν σου έχει στείλει.
8: Όχι.
0: Και εσύ τι έβαλες, ό,τι σου έστειλε.
9: Μήνυμα, μάζευε κεράσια. Όλο το Σαββατοκύριακο
8: μου είπε. Όχι, βρήκα.
0: Ό,τι βρήκες, μπράβο, ρε, το τσεκάρεις
8: και εσύ. Δεν το τσεκάρω.
9: Βάλε να το βρεις.
8: Δεν πρόλαβα να το τσεκάρω.
0: Γιατί
8: δεν πρόλαβα, γιατί τα έχουμε κάνει όλα
2: συγκεκριμένα. Γιατί εγώ θα σου πω γιατί, Γρηγόρη μου.
9: Βάλε αυτό το καιρό στο Πάσχα μας και πάει καλά.
2: Γιατί έκανε διακοπές στο Βόλο το Σαββατοκύριακο με τη μαμά Ιουλία, κατάλαβες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση σαν να μην έστειλε.
2: Κάνουνε περιοδία.
8: Να το βλέπω. Να το, δεν έστειλε.
2: Δεν πειράζει, έλα Γιώργο μου, μέχρι να βρούμε το σωστό ξεκίνηση.
0: Τι να ξεκινήσει.
8: Πείτε τον καιρό,
9: βάλε ό,τι δεν κάνω. Αλήθεια, λες τώρα.
8: Δεν λέμε τον καιρό εμείς.
0: Μα δεν το έχουμε, κακά, κάτσε, μην μου στείλει, μήπως τον πήρε ύπνος, περίμενε.

0: Παναγή, πείτε αυτά που έχετε να πείτε για να τον πάρω λίγο το σάκι να.
1: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ λέγοντάς σας ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση και με όλο αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, λέει tangen.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα τα παπούτσια και απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν, lateagain.gr. Και αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεάν επιταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 γράφοντας lateagain, ολόκληρη λέξη και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Λοιπόν, για κάθε πρωινό σας απολαυστικό, θα κολλήσετε σίγουρα με το νέο Λουμίδι Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Αυτό χρειάζεται για ένα υπέροχο πρωινό. Μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη, έτσι. Είναι απλά καφές και άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά όλη την εβδομάδα σου. Λοιπόν, εμείς κάθε εβδομάδα κληρώνουμε δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδι Παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο αυτούς τους υπέροχους καφέδες. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε, έτσι. Στείλτε ένα μήνυμα στο 19619, γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είναι MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπως ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε το Σάκη, είναι ήδη στον αέρα. Πλέον μόλις ξύπνησε λίγο, μου λέει: δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Τον έχουμε ήδη ανοιχτό στον αέρα.
3: Θα έχει βλέπω... αυτή την ερωτική τη έξι τη φωνή.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Βλέπω αυτό το ρεπορτάζ που έχει τώρα το Καλημέρα Ελλάδα με το Λάζο Μαντικό για τις θέσεις πάρκινγκ και δείχνει για τα Πατήσια. Ότι λέει: ναι. Γίνεται ποτηλιάρισμα από αυτούς που ψάχνουν να βρουν θέσεις για να παρκάρουν. Άκου τώρα τι γίνεται. Περιμένουν δηλαδή, γυρνάνε όλοι γύρω-γύρω, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί πέρα να δημιουργούν ποτηλιάρισμα.
1: Και εκεί κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι όταν πηγαίνα στη θεία μου, έκανα κύκλους μέχρι να βρω ποιος θα φύγει για να χωθώ εγώ.
0: Ναι.
3: Και άντε τώρα η Νάντση που μέχρι να παρκάρει θέλει και μια μισή ώρα, έτσι.
1: Τι λες, στη μαμά μου όμως που είναι στα πιο κάτω Πατήσια, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Έχει και Πατήσια.
2: Έχει και πιο κάτω Πατήσια.
0: Κάτω Πατήσια.
1: Ρε παιδί μου, θέλω που είναι κάτω από την Αχαρνών.
2: Έχει και παρακάτω.
1: Η Δροσοπούλη είναι πιο κοντά στην Κυψέλη. Υπάρχουν άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια, άστα να πάνε.
0: Μ' αρέσει το πιο κάτω Πατήσια. Πού μένεις πιο κάτω Πατήσια.
1: Είναι προς τον Άγιο Ελευθέριο.
3: Είναι Γρηγορίου, και εμείς το έχουμε παρακάνει λίγο με τα αυτοκίνητα. Έτσι, κάθε οικογένεια έχει 4 με 5 αυτοκίνητα. Είναι λίγο τρομερό και αυτό το θέμα εδώ πέρα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι,
4: λες, Παναγή. Δεν υπάρχει έτσι. Χρήμα.
2: Έχουν σοφέρ στο εξωτερικό.
1: Χρησιμοποιούν τα μέσα.
4: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει χρήμα στην
3: υπάρχει
4: αγορά.
3: Υπάρχει ποδήλατο, υπάρχει πατίνι.
1: Εντάξει, ποδήλατο και πατίνι, ξέχνατο τώρα στην Αθήνα. Δεν είναι τέτοια.
0: Αυτή η χώρα εδώ πέρα είναι για ποδήλατο και για πατίνι. Δεν βλέπεις.
2: Πολύ άνετα.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Αγάπη μου.
0: Ναι.
1: Χαριτίνη ή Μαριτίνη.
11: Μαριτίνη.
3: Μαριτίνη.
0: Λοιπόν, Μαριτίνη, μου πάρε το τηλέφωνο στα χέρια σου.
12: Το πήρε.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
11: Από το Πόρτο Ράφτη.
0: Τέλεια. Παιδί. Στο Πόρτο Ράφτη υπάρχουν ράφτες.
11: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Ναι, υπάρχουν.
0: Ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις, γιατί δεν έχουμε καλή επικοινωνία και δεν βοηθάει αυτό. Είναι σαν να μιλάμε από την Αμερική.
3: Έχει η μαμά ανοιχτό το ραδιόφωνο γι' αυτό.
12: Το Golden, ναι.
0: Το Golden, πολύ ωραία. Η μαμά θέλει να ακούσει και η μαμά και έχουμε θέμα τώρα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχεις μήπως να μας πεις και κάποιο ανέκδοτο, Μαριτίνη?
11: Ναι.
0: Ωραία, σ' ακούμε.
11: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει το δρόμο?
0: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει το δρόμο?
3: Στο δρόμο.
0: Που βλέπει στο δρόμο.
11: Μούμια σε!
1: Καλό.
0: Μούμιασες, μπράβο ρε Μαριτίνη, πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαριτίνη, βλέπω δύο μούμιες και άλλη μία τρεις και είναι μπροστά τους ένας κύριος που τις έχει αγκαλιά και τις τρεις και πάει να τις βγάλει φωτογραφία. Ποιος είναι, Μαριτίνη?
11: Καπετάνιο!
0: Ναι, καπετάνιε! Άντε, παιδιά, τελειώνει το σχολείο!
13: Καπετάνιο!
0: Θα κάνουμε καιρό να το ξανατραγουδήσουμε! Πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε!

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Deliveras ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Deliveras αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
3: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
5: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
4: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
5: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
4: Θανάση, πες μου κι άλλα.
5: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
6: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
7: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, EPSi Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock EPSi Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
11: Πρωινό σφαίρα.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 8, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο, μιας και ο Βαλάντης έχει περίπου μία εβδομάδα να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τι δικαιολογία θα βρει να πει.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίω να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντάκο, καλημέρα!
3: Καλημέρα Βαλαντή!
4: Καλημέρα! Έλα καλημέρα, good morning, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Ρε αγόρι μου, πού είσαι?
4: Είχα κάποιες υποχρεώσεις με το υπόλοιπο κρου. Και κάναμε τα τέτοια τώρα, ναι, τις παρουσιάσεις.
0: Βαλαντή, είναι αλήθεια ότι ο κομμάτι δεν έχεις αγοράσει φάρμα εκεί στο νησί?
4: Έχω αγοράσει φάρμα με στρωτοκάμινο. Πού το μάθεις εσύ?
0: Το μάθα, γιατί πήρα να ρωτήσω πόσο κάνουν τα οικόπεδα εκεί στον Άγιο Δομήνικο και μου λένε υπάρχει ένας Έλληνας εδώ πέρα που τα αγοράζει όλα.
4: Αγοράζω ότι βρω σε τιμή ευκαιρία, θα ανταλλάσσω μη παλιό Ντάτσουν και τα λοιπά. Αυτή είναι η αγγελία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει παίξει, τέλος πάντων. Προσπαθώ να πούμε να στηρίξω και εγώ εδώ πέρα τον αγρό.
0: Θα κάνεις εισαγωγή τίποτα από εκεί εδώ στην Ελλάδα?
4: Κοίτα, θέλω να φέρω αυγά στο τοκάμινο πολλά. Έτσι, γιατί φτιάχνουμε ένα πάρκο με δεινοσαύρους κάτω στο ζεφύρι και θέλω να το γεμίσω με αυγά μεγάλα τέτοια, να είναι και καλά ότι είναι από το δεινόσαυρο.
3: Ότι είναι από δεινόσαυρο.
4: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
4: Αν δείτε το μεταξύ μωρό κοτοπουλάκι τέτοιο, να πούμε πώς τώρα είναι, στρουθοκαμιλάκι, είναι ίδιο. Και η κίνηση και τα χεράκια του και όλα και τα λοιπά. Εντάξει, όσο προλαβαίνω και εγώ, γιατί ασχολούμαι με πολλά πράγματα, είχαμε και την παρουσίαση τώρα με τον Κρίστοφερ τον Νόλαν, που έχω λάβει και εγώ μέρος στην ταινία αυτή, την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν θα το πω και πότε.
3: Α, έπαιξες για σένα, συζητάνε.
4: Έχω παίξει, ναι. Έχω παίξει, είμαι αδερφός της ωραίας Ελένης.
0: Μάλιστα, που βγήκαν όλοι και μιλήσαν για την ωραία Ελένη, έτσι δεν είναι?
4: Είπανε, ναι, είπανε και καλά ότι είναι η μαύρη αυτή και δεν είναι σωστό και τι έχει κάνει ο Χριστόφορος ο Νόλαν.
0: Μπορώ να...
4: Φαίνομαι, γιατί είμαι σε νεαρή ηλικία εγώ. Είμαι πίσω από την Ελένη.
3: Και κάνεις τον αδερφό.
4: Δίπλα στην Κούνια, ένα παιδάκι σκούρο, αυτός είμαι εγώ. Α. Απλά με έχουν κάνει μια AI σε μικρότερη ηλικία. Κάθαμε στα γόνατα βασικά και μου έχουν βάλει κάτι μολοδίστικα. Τέλος πάντων, είτε ήταν μια ξεφτύλα, την έζησα, πήρα αρκετά λεφτά. Και τώρα υποστηρίζουμε την ταινία. Συζητήθηκα, ναι, γιατί μας την πέσανε πάρα πολύ άσχημα με τον Χριστόφορο τον Νόλαν. Εγώ με δύο Χριστόφορους έχω δουλέψει, έτσι. Το εκεί πέρα που είχαμε πάει στους Παξούς, να πούμε, είναι τον Χριστόφορο το γνωστό το δικό μας και τον Χριστόφορο τον Νόλαν. Και λέγανε για την Ελένη, αλλά άμα το ψάξει ιστορικά το πράγμα, είναι πολύ μέσα είναι ο σκηνοθέτης, να το ξέρεις. Γιατί η ωραία Ελένη ήταν όντως μαύρη. Ήταν η κόρη της Λίδας.
3: Μαύρη της είχε γίνει η ζωή, Βαλάντη, δεν ξέρω αν ήταν μαύρη.
0: Θέλω να βάλω λίγο, θυμάστε λίγο τον Λιαντίνη, τον καθηγητή τον Λιαντίνη. Το θυμάσαι?
3: Ναι, καλέ.
0: Ναι.
4: Φυσικό.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ λίγο, θα εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο σου. Θέλω να ακούσετε κάτι από αυτό το. Που κυκλοφόρησε ένα βίντεο από αυτόν τον υπέροχο, από ό,τι λέγανε όλοι, καθηγητή. Που τώρα δεν χρειάζεται να πούμε για το τέλος του ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μιλάνε όλοι για μια συγκλονιστική μορφή. Ακούστε λίγο τι λέει για την ωραία Ελένη, παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ.
5: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή. Ήταν λιγνή. Ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό. Είχε ωραίες κνήμες. Τιμές. Τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της, πώς ήταν, γαλανά, μαύρα. Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, τα πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου...
0: Έλα.
5: Πώς ήταν αυτό?
0: Έλα ρε.
3: Εμένα,
0: Αναστάση μου,
3: ουσιαστικά,
0: μη μου στέλνεις τώρα, βρε, αγάπη μου, τώρα μηνύματα.
3: Ουσιαστικά αυτό που θέλει να, που ήθελε να πει ο καθηγητής ο Λιαντίνης είναι ότι...
0: Συγγνώμη λίγο,
3: γιατί φανταζόταν.
6: Δεν την περιέγραψε κανείς.
5: Να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες.
3: Σε αυτό το σημείο.
5: Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, τα πούμε,
6: Αλλά ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Και αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε, την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Ενώ τώρα, έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια σε τελική ανάλυση που έχει ο καθένας μας για την ομορφιά.
0: Κύριε Νόλαντ, μακάρι να μπορούσε να έχω το μέλι σας βαλάτι μου, αν το ξέρεις τον κύριο Νόλαντ, αν το βρεις εκεί στην Αμερική, το σκηνοθέτη.
7: Το συζητήσαμε.
0: Πολύ ωραία. Ας το πάρει λοιπόν αυτό από έναν πολύ μεγάλο καθηγητή που υπήρξε εδώ στην Ελλάδα, που ανέλησε και πιστεύω ότι όλοι οι καθηγητές αναλύουν έτσι, και να τους απαντήσει λοιπόν και στον Elon Musk και σε όλους αυτούς εδώ πέρα που δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν με τους μαύρους ανθρώπους, ότι η ωραία Ελένη λοιπόν δεν την περιέγραψε ποτέ ο Όμηρος. Ούτε ξανθιά, ούτε με μπλεμάτι, ούτε μικρόβυζη, ούτε μεγαλόβυζη. Άρα λοιπόν καλά έκανε και ο σκηνοθέτης τη δημιούργησε έτσι. Για να πάψουν κάποιοι να λένε ανοησίες και να βγαίνουν δημοσίως για το πώς ήταν η ωραία Ελένη. Όχι, γιατί βγαίνει ο καθένας, το ξέρω βαλάτι μου, βγαίνει ο καθένας και λέει ότι να είναι, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
8: Και όλα αυτά μόνο με 10 ευρώ. Όλα τώρα τρελάθηκα.
0: Λέει ο καθένας ό,τι να είναι.
7: Εγώ, επειδή είμαι μεγάλη ιστορία και ξέρω από ιστορία, κάθισα και τα διάβασα όλα να πούμε. Ακούστε να το εξηγήσω, γιατί έχει βάλει τη Λουπίτα, την Νιόγκο και την παίζει την ηρωίδα Ελένη. Αυτή λοιπόν η ωραία Ελένη, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό. Έτσι. Ήταν η μάνα της Ηλίδα, η οποία την έκανε μαζί με το Δία. Αυτή γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό και αδέλφια της ήταν ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, οι δυο σκούροι. Άρα γι' αυτό είναι σκούρα, γιατί και αυτή ήταν και οι δύο σκούροι.
0: Πού να βγάλει άκρη τώρα
3: με
0: το
3: βαλάτι.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα.
7: Ακριβώς.
0: Ναι. Μπράβο, ρε βαλάτι. Ό,τι ξεχάσαμε. Μάρα. Την κίνησα, μα την πει που θε να φύγει κιόλα.
7: Ναι, θα σα την πω. Γενικά θα σα την πω. Μέσα άκρε, σκατά είναι η κίνηση. Πιάνει από την Κηφισιά πάνω όλο ο κατεβασμό στην Εθνική Οδό μέχρι κάτω Ιγάλεο και στον ανέβασμα από το Ιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Και είναι πυγμένη πάρα πολύ άσχημα η Αττική Οδό, έτσι. Πιάνει από το Ζεφύρι, τι να σε πω τώρα, μέχρι τη διακλάδωση εκεί που πάει για περιφερειακά ημιτό. Είναι μεγάλο το πήξιμο. Αυτό κυρίω Κηφισιά, μην πάτε καθόλου. Γενικά, άμα μπορείτε να φύγετε από Αθήνα, να πάτε ένα τριμεράκι, φύγετε.
0: Βαλάτι, ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά πολλά, φιλιά.
9: Ιτάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Νίκο, μην πας πουθενά γιατί δεν προλάβουμε και τα ζώδια. Πες Παναγί μου, πες και εσύ κάτι να πω και εγώ για την Άσκο εδώ πέρα που έχουμε, παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Έχουμε την κλήρωση 1.000 ευρώ μια δωρεοπιταγή από την εταιρεία που 15 χρόνια με εμπειρία και χιλιάδες έργα μπορείτε να δώσει λύσεις για τα υλικά και για τις αποφάσεις για το πάρεις για το σπίτι σου. Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482. Η Άσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Πηγαίνετε μια βόλτα εκεί, βρίσκετε τα πάντα. Λέτε πόσο καιρό θέλει για να πάνε να φτιάξουν το σπίτι σας και να κάνουν την ανακαίνιση και το βρίσκετε κουτί. Είναι πραγματικά νούμερο ένα εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σκο. Με μία επίσκεψη τα λύσατε όλα. 6936-1022. Viber, στείλ το ονοματεπώνυμο και να σκο.
10: Λοιπόν, το Στίχημαν Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο nation.stichiman.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Στο Στίχημαν Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν.gr 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Να πω ή...
10: Ναι, εννοείται.
7: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς άγχος και βαλίτσες και αεροδρόμια έτσι για το καλοκαίρι, απλά φορτώνετε ό,τι θέλετε και φεύγετε για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζει και φτάνει έτοιμο για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εμείς κάθε εβδομάδα έχουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να είσαι τυχερός, στέλνεις το Viber του Σφαίρα στο 6936-10-1022. Γράφεις Venturis Ferries και το όνομα τεπώνυμό σου για να μπεις στην κλήρωση.
11: Τα ζώδια της ημέρας.
12: Αν γίνει κάτι.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Νότσου Φακενάκη.
12: Και σκοτεινιάσουν τις αγάπης τα φεγγάρια.
3: Να ξέρετε, είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, S και D.
12: Της καρδιάς μου τα κλειδιά. Και με το τίποτα θα αρχίσουν.
0: Πού το κατάλαβες, τι ανάγκη.
3: Είδα την πήκες.
12: Αν γίνει κάτι.
3: Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά και πίζεις την κίνηση. Καλημέρα σε σένα που επιστρέφεις. Όταν ερχόμασταν το πρωί, βέβαια, η κίνηση για Λαμία, να πω, παιδιά, ήταν συγκλονιστική, αδιανόητη. Οπότε όποιοι είστε στο δρόμο και έχετε να πάτε κάπου, σας εύχομαι υπομονή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος για νεύρα, για τσακωμούς, για βρισχές. Υπομονή.

0: είμαστε ξενύχτηδες. Καλημέρα σε σένα, Χρήστο, που είσαι ξενύχτης. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε και ξεκινάω με τους κρύους. Εδραιώστε τα θέματά σας για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Μην το βάζετε κάτω, λέει, αν οι προσπάθειες να πείσετε κάποιον συνεργάτη σας αποδειχθούν άκαρπες. Εάν οι άλλοι σας καταπιέζουν με τις απόψεις τους και σας εκμεταλλεύονται, μην τους το επιτρέπετε. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας μανιπιουλάρει, θα πω εγώ.
1: Αν γίνει κάτι.
0: Πάλι δεν θα τα ακούσουμε, θα ακούσουμε τραγούδια. Και κάποια μου γράψε ότι άχρεναν στη μας κάνεις και χώρισα.
1: Και αν οι όρκοι

Να πω χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που έχουν γενέθλια. Χθες είχε και το Βενετάκι μου. Χθες είχε και η Ολυμπία η Νάκη. Χθες είχε και η Αναστασία. Πάρα πολύ αγαπημένοι μου άνθρωποι έχουν γεννηθεί στις 17 του μήνα. Άσχετα με ποιο μήνα. Η αδερφή μου 17 Αυγούστου, ας πούμε. Η Φιλένια 17 Οκτώβρη. Ο Γρηγόρης 17 Δεκέμβρη.

λοιπόν στα ταυράκια, ασχολούμενοι με το χώρο σας, θα αισθανθείτε ψυχικά ανανεωμένοι και με εναλλακτικές λύσεις θα βγείτε νικητές. Μετριάστε την ένταση ανάμεσα σε εσάς και τον σύντροφό σας και περάστε μαζί όμορφες μέρες. Αρχίστε να κατεβάσετε τις εντάσεις.

0: Καλημέρα Ρίτα, καλημέρα.
1: Μα ήρθες και ναι και...
2: Καλημέρα Νατάσα.
1: Μαζί σου έμαθα πολλά.
2: Be yourself, καλημέρα. Δελκάρο.
1: Και ζήσα πιο δυνατά.
2: Γιατί λέει η αγάπη να είναι τόσο δύσκολη.
1: Έκανα τα
2: η αγάπη δεν είναι δύσκολη, άνθρωποι είμαστε δύσκολοι.
1: Γνωρίσα
0: γκρεμό. Μια σοφία.
1: Δίπλα στον δε.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510 66500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Σαμπρινή.
1: Τον πίστεψε, λέει, και να σε ρωτήσω κάτι. Πιο πολύ τι σε πλήγωσε, η φίλη που σε πρόδωσε ή ο άνθρωπος που σε πρόδωσε, η σχέση σου? Χωρίς να σε αγγίζω. Συνεχίζω στα λιοντάρια εγώ. Εάν ο σύντροφός σας δεν είναι εκδηλωτικός και τον απασχολούν άλλα θέματα, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τον πιέσετε ερωτικά. Μπορεί κάτι να συμβαίνει. Παιδιά, συμβαίνει αυτό στα ζευγάρια. Με τον αμφιβάλλετε συνέχεια αν σας είναι πιστός, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τον κουράσετε. Κορίτσια, γενικά οι άντρες το έχουν λίγο αυτό. Όταν αγχώνονται πολύ με τη δουλειά, λίγο μας αμελούν στο θέμα αυτό, αλλά θα το βρείτε.

0: πρόσωπα. Έχουμε τη φίλη που ο καλός της έφυγε με την καλύτερη της φίλη. Θέλω να σου πω ότι όμως, μήπως σου άνοιξαν τα μάτια αυτοί οι δύο άνθρωποι, γιατί δεν ήταν για να είναι στη ζωή σου. Θα τους ευχαριστήσω κιόλας.
1: Για οπουδήποτε μαζί σου να.

0: καθενάκια, ματαιόστιλοι ταξίδια που θα σας αλλάξουν πολλές από τις καθημερωμένες σας συνήθειες, αν δεν τα θέλετε. Μην τα βάζετε λέει, με όλους και με όλα, γιατί θα βρεθείτε σε αδιέξοδο. Επικεντρωθείτε εκεί που πρέπει για να βρείτε λύσεις για όσα θέματα σας απασχολούν. Περνάω στους ζυγούς. Μην κρίνετε με υποκειμενικά κριτήρια τη στάση των άλλων γύρω σας. Να είστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Μια συζήτηση θα σας κάνει να ανακαλύψετε πολλά κοινά σημεία με ένα γνωστό σας πρόσωπο. Δώστε τέλος σε μια σχέση που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε δυνατότητες εξέλιξης.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Να πούμε και στη δική μας τη Μαρία να ζήσει. Παντρεύτηκε τη Ριγοπούλου, κορίτσι μας, με το καλό τον μπεμπέ. Γεια σου, Δημήτρη, συνονόματε από Πτολεμαϊδα. Καλημέρα στον Άιντζελ από τα Φάρσαλα. Στη Λένα από Βόλο. Στον Αποστόλο.

0: Δήμητρα.
1: Και περνάω στους Σκορπιούς. Για να δω τι λέει το ζώδιο μου. Θέματα που αφορούν άλλους δεν χρειάζεται να σας απασχολούν διαρκώς και να σας αναλώνουν. Καταλαβες. Μην με φορτίζετε με τα δικά σας θέματα, κρατήστε τα για σας, λέει ο Σκορπιός. Εάν θέλετε να γίνετε πιο αποδοτικοί, φροντίστε να οργανωθείτε περισσότερο. Βασιστείτε στις δυνάμεις σας και μην περιμένετε τίποτα από τους άλλους. Και σε τρένα θα χαθεί η ζωή μου όλη. Και σε λιμάνια. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Βαγγέλη. Σου ξεχασμένα.

0: Άσε ρε λάμπη.
1: Θα μας πεις εσύ.
0: Είμαι και σκορπιός μακριά. Γιατί? Τι σου κάνανε?
1: Άσε ρε λάμπη. Για σκορπιούς τώρα εσύ.
0: Έλα τώρα να μας πεις.
1: Έλα τώρα.
0: Τοξότης, παιδιά, περνάω στο τοξότη. Εάν κάποιοι είναι δύσπιστοι απέναντί σας, μην προσπαθείτε με το ζόρι να τους πείσετε. Μην επιδιώκετε ακατόρθωτα πράγματα για να προωθήσετε τα καινούργια σας σχέδια. Μην επαναστατείτε επειδή απαιτείτε περισσότερη δουλειά και λιγότερη διασκέδαση. Ξέρω, θέλετε διασκέδαση, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές.

0: γιατί ο Καλούδης μου έχει πάρει το ραδιοφωνάκι που το ρύθμιζα, τι ωραία.
1: Τι σχέση γι' αυτό?
0: Γιατί αυτό πήγαινε να έρχεται μπλε πράσινο.
1: Έτσι είναι, κανονικά.
0: Πάμε σε αλλαγή. Γεια σου Ρεντίνα.
1: Τελείωσε το τραγούδι.
0: Και περνάω σε εγώ καιρό. Ναι, μου άρεσε αυτό το σημείο. Εγώ καιρός λοιπόν, Καλούδη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Για να επικοινωνήσετε καλύτερα, συνδυάστε τη λογική με τα συναισθήματά σας, εκφράστε με ήπιο τρόπο παράπονα που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε και μην αφήσετε τον εαυτό σας να πέσει σε μελαγχολία. Είσαι έτοιμος για μελαγχολίες?
1: Ναι.

0: ένα
1: εδώ τα έχουν φτάσει και 9.
2: Ένα ζεστατό να ξανάρθει.
1: 5.80 λέει ο Αργυρής.
0: 5.80!
1: Εδώ τα έχουν φτάσει και 9.

0: Νησία, για ποιανό είναι η γυναικάρα, δεν είναι πια μου.
1: Και κλείνουμε τα ψεράκια μας.
0: Δεν λέει ποιανό είναι. Η γυναικάρα, η Νησία.
1: Από συζήτηση λοιπόν που φύγει άτομα τα οποία δεν είναι παρόντα, απαιτείται να αποχωρήσετε διακριτικά εσείς τα ψαράκια. Εάν νιώσετε φοβίες, ανασφάλειες και αμφιβολίες να βγαίνουν στην επιφάνεια και να σας γεμίζουν αγωνία, προσέξτε τις επιλογές σας. Κάτι σημαίνει αυτό. Θα κάνουμε μια μεγάλη έξοδο τώρα, να πάμε σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σήμερα.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Dexia. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
7: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
6: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
8: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
6: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
9: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
6: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
10: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
6: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
6: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
12: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι.
13: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, μας γράψατε εδώ πέρα κάποια μηνύματα για τη Λευκόλαινο Σελένη που λέει ότι γράφει έτσι ο Όμερος και οτιδήποτε άλλο. Αυτά που σας βάλαμε.
1: Λέει εδώ.
0: Παναγία, δεν χρειάζεται. Μην είμαστε στη διαδικασία, έχεις να πεις και δίλημα ζωής. Λοιπόν, όχι, το ξεπετάω έτσι για το λόγο το ότι εγώ έβαλα έναν άνθρωπο που δεν ζει πια, ο καθηγητής ο Λιαντίνης. Υπήρξε ένας πολύ μεγάλος καθηγητής. Εντάξει, δεν τα παγώ. Είπα ο Λιαντίνης. Τώρα. Εγώ δεν το ξέρω το νούμερο, το έχω διαβάσει. Αν τα λέγα από το κεφάλι μου μόνος μου, θα λέγα σου είπα το απόσπασμα του Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και απαντήσαν κάπως έτσι.
1: Απλά εδώ μου στείλανε το απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομίλου.
0: Σου λέω λοιπόν και εγώ έβαλα το απόσπασμα το ηχητικό από το Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το έχω κρατημένο, αν θέλει κάποιο να το στείλουμε. Είναι καθηγητής ο Λιαντίνης, πολύ μεγάλος. Υπήρξε από αυτούς που τον ξέρανε, δεν είναι πια στη ζωή, δεν τα είπα εγώ. Έτσι.
2: Καλά. Ο Λιαντίνης δεν λέει ότι δεν ήταν λευκόλαινη ή ότι τα μαλλιά της δεν ήταν ωραία. Λέει ότι δεν δίνει πολλές περιγραφές για το πώς ήταν τα μάτια της, πώς ήταν το ύψος της, πώς ήταν το στήθος της, που ήταν συνήθως γλαφυροί όλοι στις περιγραφές τους, έτσι ώστε να τη φανταστείς όπως θέλεις. Να νομίζω ότι το χρώμα, το λευκόλαινη που λέει, έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το προσδιορίζει.
1: Άκου, επειδή τώρα μιλάνε για το χρώμα της ωραίας
0: Ελένης.
1: Το λευκόλαινη σημαίνει ότι έχει λευκά απαλά χέρια. Αυτή είναι η τιμή.
0: Αυτή είναι η απάντηση λοιπόν των ανθρώπων. Αυτόν εγώ σου έβαλα το Λιαντίνη. Δεν ξέρω, οπότε δεν θέλω να πω. Τώρα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, αν θέλει.
3: Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί η Ελένη τι χρώμα θα έχει. Με ενοχλεί η τέτοια υπερκεφαλαία του Οδυσσέα. Που είναι λίγο Batman, λίγο τέτοιο να πούμε.
0: Βλέπεις, ο καθένας έχει τα θέματα.
3: Είναι σαν τον Batman είναι το.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Όπερα, Γιώργο, που πήγα χθες και έχει κάνει αυτά τα viral, τα φρούτα, ρε φίλε. Viral, πω, τι γινόταν, τι έφαγα, ρε φίλε. Τι φανταστικό πράγμα. Έχει κάνει αυτά τα φρούτα, τα φρούτα πάστες.
1: Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τέτοια.
0: Φίλε, θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Δεν το περίμενα, αφού τα έβλεπα εκεί πέρα όλα αυτά τα φρούτα, 12-13. Και λέω, δηλαδή τώρα αυτή την μπανάνα που φτιάξατε και μοιάζει με μπανάνα, έχει μέσα γεύση μπανάνα και την έκοβα, έκανε κράτς και έχει μέσα μπανάνα. Αυτό το σίκο, αυτό το καρπό καφέ, και ενώ είναι τα κατάλληλα για φρούτα, λέμε. Δεν μπορεί να κατακλείσει όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τρέχαν τα σάλια μου. Ο Περά για άλλη μια φορά του έβαλε στα γυαλιά. Παρακαλώ, φέρτε το ωραιότερο γλυκό του κόσμου να πάτε εκεί πάλι. Αρχίζει πάλι τώρα η σύγκριση. Άιντε, κάνανε εκεί η ομάδα, τρελαθήκανε χθες. Είναι εκεί ο Αλέξανδρος που τα κάνει, του λέω μπράβο, ρε φίλε μου. Λοιπόν, και τα παγωτάκια όλα. Πιείτε και ένα καφέ από το Περά το πρωί. Φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό. Αυτό είναι το Περά που πραγματικά αρχίζει να μην τους βλέπει κάποιους, από ό,τι φαίνεται. Φεύγει σε πολύ μακρινή απόσταση. Ελευθερία Βενεζουέλα 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Κυλάχου. Κάντε δεξιά, πιείτε ένα καφέ, φάτε ένα πρωινό. 69-36, 10-10-22 και κάθε μέρα με μια τούρτα δώρο σε μια οικογένεια που κάνουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια τούρτα Λότους. Αυτή είναι η μαγεία του Περά. Και βέβαια φάτε τα ωραιότερα πράγματα που γινόταν χαμός και χθες και γλυκά ειδικά για το Σαββατοκυριακό. Δίλημα ζωής από τον Πανάγη, παρακαλώ.
4: Δίληματα ζωής με τη φωνή της Λότους.
1: Το δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
0: Έλα Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
1: Έλα Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
0: Ναι.
5: Ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έκλεισε ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Έλα Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
0: Ναι.
1: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ιρό περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της. Για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
0: Είχαν βάλει μπρος για γάμο, δηλαδή αυτό.
1: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέτε, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα πολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι φίλοι της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
5: Ωραίο το μασάζ.
1: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
5: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
0: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και τι επέστη έγινε.
1: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
5: Αυτό ήταν.
0: Και αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
1: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
0: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάναν έρωτα σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάναν σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
1: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό λέει εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
2: γιατί ξενέρωσε.
1: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήτανε. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Α, έγινε πάνω στην τρέλα.
3: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Το δέχτηκε.
3: Με άγχωσες.
1: Όλο αυτό λέει.
3: Δεν συναισθηματικό να.
1: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
3: πάρτε,
1: μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
3: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασε πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
1: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
0: Αυτός
1: στην τρέλα.
0: Αυτό που έκανε.
3: Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
1: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
5: Αυτός που έκανε μπάτσελο.
1: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα. Και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
3: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
1: Παραδέχτηκε.
2: Σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
1: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
0: Από τη στιγμή που παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος του.
1: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, Παναγί, αυτά που λέγεται διαλύση. Διαλύθηκε εγώ, ο κύριος
2: Γιώργο, ναι. Και στα τριπτζάδικα, ναι.
0: Ο ιστός της
2: οικογένειας. Σίγουρα αυτό.
0: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
0: Θα πάει δηλαδή να είναι σε κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει εμένα που πήγα γιατί.
1: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη. Μετά δεν έχω πρόβλημα.
1: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανε με το
2: στριπτζέ. Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
0: Υπάρχουν τέσσερις πόλεις που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
5: Δικό τη ήταν το μπάτσελο, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
1: Φίλη τη.
5: Α, φίλη.
0: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει,
5: δεν είναι. Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι και εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, εγώ δεν το πούμε.
5: Όχι, βέβαια.
0: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
1: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Άντε, ρε Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στη βγή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στο μπάτσελο να πούμε.
1: Ρε Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
0: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε.
6: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
12: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, Νάνση, ναι, αγαπητή,
2: ναι,
12: είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην Εθνική Οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
1: Ναι.
12: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος, με λίγη, απλή, κοινή λογική.
1: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
12: Όχι, ρε παιδί μου, δεν, ναι, είπα, ρε Παναγία.
1: Αφού αυτό είπες.
12: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάθι.
5: Μα κέρασε, μασάζ κέρασε.
12: Κέρασε και τα παραπάνω.
1: Μάλιστα.
12: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
12: Αυτό, κλείνω, θα το αναπούμε.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι
12: γλύκας, είσαι γλύκας και εσύ.
0: Να σε καλά Μιχάλη μου, τι ωραία κροατές είναι αυτοί. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
1: Εγώ να κάνω πλάκα.
0: Εννοείται να πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
1: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
0: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
1: το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
0: Πάνω στην τρέλα. Και, δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπαιδευτούν. Τρεις φίλες έχει ανήπαντρες. Τρεις φίλες ανήπαντρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί
0: μου. Με τρεις μίλησε εκεί, τρία μπάτσερ δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσερ δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελό, ναι. Άσε να πατρευτούμε πρώτα φίλη και μετά τι ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
13: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις μίλησε εκεί.
13: Αλέξανδρε.
0: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
13: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αναλόγω τώρα πώ τη βλέπει εσύ τη φάση.
13: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
0: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
13: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
0: Μίλα, Παναγή.
5: Μίλα, Παναγή, τώρα για να σε
0: δούμε. Μίλα, Παναγή, δεν έχεις τα πίστευα
2: τώρα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
13: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
0: Τι είπε.
13: Πάει.
0: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που μου ζεβάσει.
13: Είναι παντελονάτο.
1: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
0: Α, εδώ είσαι παντελονάτο, Παναγί.
5: Δεν μετράει.
13: Παναγί. Δεν και παλωνιά, σε περίμενα παντελονάτο.
0: Παντελονάτο, σε περιμέναμε. Και
1: εγώ παντελονάτο, ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντω.
0: Α, το παντελονάτο, είσαι. Μελάτο.
1: Και πείτε με ξεβράκωτο, άμα θέλετε.
0: Μελάτο είσαι, κεφαλονίτη. Μελάτο, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά, πολλά να σε καλά. Καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα. Πάμε, επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο. Μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
5: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μόνο άντρες παίρνουν. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, καλημέρα, πού πήγε. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση. Πού πήγε.
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν έγινε τίποτα.
0: Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή πήγε αυτή και.
2: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
0: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσεί. Πείτε μου.
13: Να σα πω λίγο την άποψή μου.
0: Βεβαίω, ναι.
13: Εγώ είμαι ο μασέρ.
0: Νάτος ο μασέρ. Για πε με, δε φίλε τώρα, τι έγινε.
13: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν.
0: Έχεις
13: λιώνω.
0: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Παγιανό. Πώς καταλαβαίνουμε.
0: Έλληνα ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ 12:05 ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια. Παρακαλώ. Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!

0: φοβάμαστε.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα.
13: Είπε μπαμά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο

0: γονείς παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Ντάτσια Σαντέρο. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Εντάξει, που εδώ στην αρχή νομίζω ότι έλεγε μπάνκα φράγκα. Δηλαδή μπάνκ αφράγκα. Τίποτα, φράγκο δεν υπάρχει. Μπάνκ αφράγκο. Μπάνκ πηγαίνει στην τράπεζα, όπως εξήγησε βέβαια και η πανέμορφη κοπέλα. Είναι μια δικιά της λέξη που σημαίνει πολλά πράγματα θετικά. Πολύ ωραία, έχουμε το χαρί να τα απολαύσει και μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη θα πάρουμε το αυτοκινητάκι, θα περάσουμε τα σύνορα. Τσουπ! Στη Σόφη, άντε μία μισή ώρα. Παναγία, θα πάμε αύριο.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε του χρόνου.
1: Πάμε.
0: Θέλω να πάμε.
1: Πάμε.
2: Πού να πάμε,
1: μεταυτοκίνητο.
0: Με τα αυτοκίνητα.
1: Θα πάμε το αεροπλάνο, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε τρελό, στη Θεσσαλονίκη σου λέω μία μισή ώρα να κάνουμε και βόλτα.
1: Έχει άλλε 6 ώρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ρε, θα πάμε το αεροπλάνο με τη Θεσσαλονίκη.
1: Α, εντάξει.
0: Μετά είναι ωραία βόλτα, θα σε πάω να δει. Καταρχά θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Είναι ωραία βόλτα, θα σε κάνω. Τι σε να είσαι καλή, να άμα πάω. Μην πάω
1: να ξέρω πού θα με κάνεις βόλτα.
3: Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία δεν έχω πάει ποτέ.
4: Θα κάνουν όμως ωραία βόλτα τα αγόρια.
0: Ναι, όχι θα κάνουμε, γιατί βάζετε, θα πάμε, δεν θα είναι, θα μαζί τον παρέα.
1: Πάμε όλοι.
4: Εγώ δεν θα έρθω.
1: Έλα τώρα, δεν γίνεται.
4: Όχι παιδιά, δεν σας αφήσω να το απολαύσετε. Δεν σας αφήσω να το χαρείτε.
0: Δεν πάμε για μπάτσελορ.
4: Δεν ξέρω, να σας αφήσω να το απολαύσετε.
0: Θα μας αφήσετε να το απολαύσουμε, Παναγία.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Αν πάτε οι δυο σας να μην έρθω κι εγώ, δεν ξέρω πώς θέλετε λίγο χρόνο.
0: Όχι, δεν είπα να πάμε οι δυο μας. Του λέω να τον πάω γιατί δεν έχει πάει ποτέ προς τα πάνω. Δεν έχει γυρίσει
2: ούτε σε Βουλγαρία.
0: Λέω να τον γυρίσω και στη Βόρεια Ελλάδα να τον πάω.
2: Αυτό θα πάτε με το αεροπλάνο.
0: Με Θεσσαλονίκη είπαμε να το πάμε. Μετά πάρω το αυτοκίνητο.
1: Μα έλα, μας έχετε κνευρίσει τώρα. Άμα θέλετε Ελλάδα, μα θέλετε πάει.
0: Σωστά. Του χρόνου θα πάμε Eurovision εμείς. Να το ξέρετε.
2: Να σας δω μεσημάκι.
0: Όχι, όχι σοβαρά μπροστά, εκεί θα είμαι μεσημάκι, ναι. Ναι. Και τι σημαίνει εγώ για να τρελαθείς, του σφαίρα.
2: Αυτό ωραίο,
0: σ' άρεσε.
2: Ωραίο μακούς,
0: γυρνάμε. Ναι, για να δεις εκεί. Σφαίρα εγώ, ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb και δώσουμε λεφτά σήμερα. Να πούμε και μια Σένεκα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Σένεκα. Καλημέρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Και στην Πάτρα η Σένεκα. Που... Άστο λίγο από κάτω έτσι να παίζει την εγγραφή, ναι. Το που το είναι αυτό. Μετά. Λοιπόν, καλημέρα, λοιπόν, κάτω εκεί, παιδιά παντού. Η Σένεκα που σα περιμένει να ελέγξει, να δείτε, να πάρετε μια απόφαση για το τριχωτό τη κεφαλή σα. Εντυπωσιακό, γιατί πλέον κάνουμε μεταμόσχευση και στα μούσια. Και στα φρύδια των γυναικών.
1: Είναι μουσια, γένια.
0: Στα λέω. Γένια, μωρέ, εντάξει. Το ζήτημα είναι βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο στη Σένεκα. Έχει καταρρύψει κάθε μύθο, κάθε τι αρνητικό που υπήρχε. Το έχει πλέον βάλει κάτω και το έχει πατήσει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειδικοί άνθρωποι, γιατροί, χειρουργοί, είναι αυτοί που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Θα ξετρελαθείτε. Κάντε μια επίσκεψη πραγματικά ή στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και θα καταλάβετε τι σημαίνει Σένεκα. 69, 36, 10, 10, 22 είναι βέβαια μια θεραπεία που κάναμε, αλλά θέλω να ρωτήσω αν θα την έχουμε αυτό το μήνα. Οπότε προ τη στιγμή δεν λέω τίποτα.
4: Λοιπόν, το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα, παιδιά, με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Δεν τα έχει όλα αυτά και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά, έτσι, δεν είναι ένα και δύο, είναι 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Και κόλλα, και κόλλα χωρίς καφεΐνη, και πορτοκαλάδα, και λεμονάδα, και βυσσινάδα, και γκαζόζα, και μοχίτο, και pink grapefruit, ρόδι ginger lime, passion fruit, τα πάντα έχει βγάλει, σόδα, green tonic, τα πάντα. Ξεκόλλα λοιπόν, η green δεν είναι μόνο κόλλα, είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμα και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα. Τι περιμένεις, The My Rewards Coupons.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να παίξουμε ένα beat the bomb. Πας και πάρει κάποιος λεφτά σε αυτό το παιχνίδι πια. Σε αυτό το μήνα μάλλον, γιατί στο παιχνίδι έχουν πάρει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά έχουμε δώσει. Αυτός ο μήνας όμως τίποτα.
5: Θέμα.
0: Κίκι.
6: Κίκι.
7: Εκείνο είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31 και ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, τι γίνεται?
5: Καλά εσείς?
0: Το όνομά σου?
5: Σάκης.
0: Σάκης.
5: Σάκης.
0: Αυτό το όνομα έτσι πάει. Δεν έχει έλεος. Σάκη, πού τηλεφωνείς?
5: Από Καλυθέα.
0: Από Καλυθέα. Τα νταούλια αυτά τα βάζεις λίγο πιο χαμηλά, δεν είναι μαζί μου πάρει τα αυτιά. Από Καλυθέα. Σάκη, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
5: Δεν έχουμε ξαναπαίξει.
0: Α, οπότε δεν έχεις πάρει λεφτά ποτέ. Πρώτη φορά, μπράβο ρε Σάκη. Πόσο χρόνο είσαι, γιατί κάνουμε ένα τεστ εδώ?
5: 41.
0: Καταπληκτική ηλικία λοιπόν. 25-55 εδώ, 25-45. Σαρώνει, χτυπάει! Κόκκινο! Τα ακούς, Νίκο?
2: Ναι,
0: Σάκη,
2: ναι.
0: Πρέπει να σταματήσει τη βόμβα πριν σκάσει, έτσι.
5: Μάλιστα.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
5: Το έχω ακούσει.
0: σε 2, σε 3, σε 1.
2: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
0: Μπράβο, Παναγία.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
3: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70. 75 ευρώ. 79. 80.
5: Stop.
0: Στοπ, λέει ο
1: φίλος. Στα 80 ευρώ.
0: Δεν το περίμενε ο Νίκος. Περίμενε ότι θα το πας μέχρι.
1: Και εγώ πίστευα ότι θα τα αφήσεις.
0: Έπρεπε αυτό, έκανε παλαμά και βαρούσε.
1: Αλλά κοκοκό!
0: Για να δούμε πού θα έσκαγε. Σάκη.
4: Πολύ δυνατός ο Σάκη.
1: Ρε Σάκα, ρε, τι μαντεψιά έκανες να πούμε.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν, ρε φίλε. Πώς το έκανες αυτό, με τρελαίνει αυτό όταν γίνεται. Με τρελαίνει, σου λέω. Λοιπόν, παίρνεις την Παναγή, μίλα Παναγή. Εύχομαι, έλα Παναγή, τα λεφτά σου θα μπουν στην τράπεζα. Κοίτα να τα φας προσεκτικά και να τα κάνεις πάνω από 5-6 χρόνια να τα φας τα 80 ευρώ, έτσι.
5: Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Σάκη, γεια σου, μιλάς με Παναγή. Και αυτό είναι το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, της Μολδαβίας, που εγώ τρελάθηκα όταν το πρώτο άκουσα. Αν αυτό το ήταν και στα αγγλικά, πιστεύω θα ήταν τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, άστο το καμπίνο στο τρίο και το βάλουμε λίγο να μπει ξανά από την αρχή. Καταπληκτική δουλειά έκαναν τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία και ο τύπος. Ήταν στη γλώσσα τους. Αυτό λίγο δεν βοήθησε. Βέβαια, μπράβο τους που το ήταν στη γλώσσα τους και δεν το πάνε στα αγγλικά. Αλλά αν αυτό ήταν αγγλικό τραγούδι, θα είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ έκανε και έτσι χωρίς να μιλάει αγγλικά.
2: Τι έκανε, τι θέση βγήκε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τη θέση. Δεν το περίμενα να πέρασε.
2: Πέρασε. Τι έκανε.
0: Δεν μου γουστάρισε πολύ ο κόσμος μέσα το στάδιο χώρε. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποια είναι φανταστικά. Αυτό το τραγούδι λέει θα μείνει και θα χορεύεται. Παρακαλώ.

0: Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μαγικό.
0: Δεν σας αρέσει, ε?
1: Όχι.
0: Δεν σας αρέσει. Όχι, ούτε σένα.
1: Τίποτα.
0: Όχι.
2: Δεν μ' αρέσει, το θεωρώ και χάλια.
1: Ναι, είναι από τα άθλια. Ό,τι πιο άθλιο έχω ακούσει.
2: Και εγώ. Τις τελευταίες ίσως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μου μια καλημέρα, παιδιά, στα καταστήματα Μάτι Μάτι. Καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία σε γελία ηλίου, αλλά και οράσεω παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
0: Με έχω περιέστερα τα μολδοβικά, τα βουλγαρικά. Τι να κάνω. 200 γλώσσες έχουμε βάλει.
1: Νομίζω ότι μιλάει τη γλώσσα.
0: Λοιπόν, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι. Με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ, παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Θα κάνουμε κλήρωση την Παρασκευή 69-36-10-10-22 για να κερδίσει ένα ζευγάρι ηλίου, μια νικήτρια, ένα νικητή. Έρχεται καλοκαιράκι, τα γυαλιά πάντα είναι χρήσιμα. Το Μάτι Μάτι το ξέρετε, τα Μάτι Μάτι τα Μάτι Μάτι τα ξέρετε. Ξέρετε τι υπέροχα μαγαζιά είναι και τι ωραία γυαλιά που έχουν. 69-36-10-10-22, στείλ το ονοματεπώνυμο και Μάτι Μάτι, Μάτι να μην σας πιάσει.
3: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει πάντα μαζί μας.
2: Να πω κι εγώ.
0: Όχι.
2: Έλα, γιατί έχω και ένα ωραίο χαλί που με ανεβάζει. Μ' αρέσει.
0: Βάλουμε σε λίγο. Παναγεί σε λίγο. Υπομονή, φίλε μου. Υπομονή.
2: Δεν έχω υπομονή. Θα το κρεμίσω όλο.
0: Τι έκανα. Έπεσε το ψωμί μου, ρε. Ρε, μου κάνεις κακό στο ψωμί μου, ρε.
4: Σφαίρα Voice.
0: Τι σκέφτεσαι ο νόμος των 5 δευτερολέπτων.
1: Τι, όχι, ναι,
0: ότι αν πέσει κάτι κάτω, έχεις 5 δευτερόλεπτα να το πάρεις πριν μπουν οι μικρόβια.
2: Ισχύει, πιστεύεις.
0: Μικρόβια, δηλαδή, έχω μιλάω.
1: Ποια γλώσσα μιλάω,
0: βουλγαρικά, μολδαβικά, μικρόβια. Μικρόβια.
1: Μπούρδες είναι αυτά.
0: Γιατί Νίκο είναι μπούρδες, αφού το λέει ο Κάνε.
1: Ποιο το λέει
0: αυτά, εσύ.
1: Ποιο το λέει αυτά.
0: Ο νόμος.
1: Ποιο νόμος, πού το γράφει, δείξτε μου. Πού το γράφει.
3: Έλα, μωρέ, γεμίστε και κανένα αντίσωμα, δεν θα πάθετε τίποτα. Ξεκινάω εγώ.
2: Λάλα το μανάρι.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλημέρα. Ας θα πω εγώ. Ονομάζομαι Τα Σιόλα Γεωργία και θα σας προωθήσω το πρώτο μου σίγγλ για το διαγωνισμό που τρέχεται. Είναι ένα λαϊκό κομμάτι που θίγει το μονοπλευρό έρωτα και ότι μόνο ένας δίνει σε μια σχέση, σε μια αξιοπρέπεια πάντα και ο τροχός γυρίζει. Γνήσιο λαϊκό κομμάτι που σου δίνει άλλες εποχές, επηρεασμένο από τα ακούσματά μου. Στυλ Καζατζίδης, Πίτσα Παπαδοπούλου, Διονυσίου κτλ. Λοιπόν, είναι η Γεωργία Τα Σιόλα. Η καταγωγή είναι από Βρωμάχους Αριδαίας και τόπος διαμονής στη Θεσσαλονίκη. Είναι 28 ετών και το επάγγελμά της είναι μαγείρισα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τον τίτλο δεν έχω όμως, Καλούδη.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα?
3: Τα Σιόλα Γεωργία.
1: Μείνε εκεί, θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
3: Θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
1: Δεν γράφει στο αρχείο.
3: Δεν το γράφει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που θίγει, λέει, το μονόπλευρο έρωτα. Μονόπλευρο έρωτα θα το πω εγώ. Πάμε.
4: Σφαίρα Voice.

0: Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 52 0 23 240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27 52 0 23 658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
6: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
7: Δίκτυ προστασίας 50+, ένα αντιλιακό στικ πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Πολύ καίγεστε στα αυτιά, γιατί πολλές φορές το καπέλο που φοράτε δεν φτάνει εκεί. Λοιπόν, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και τα e-pharmacies. Luxurious Sun Care Stick με δίκτυ προστασίας 50+.
8: Οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μέσα στη βιασύνη της ημέρας ή σε μια στιγμή απόλαυσης. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ είναι 2 φορές μεγαλύτερο και διαθέτει 3 ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχων και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι που ακούτε του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.
9: Λοιπόν, θέλω να παίξω και ένα χιλιάρι στο φακέλος.
7: Μετά το break.
9: Μ' αρέσει,

0: Μπράβο, μπράβο το Αριέλ. Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι παρά 25, τώρα θα παίξουμε.
0: Θέλω να παίξω ένα φάκελο να δώσω ένα χιλιάρικο. Πιστεύω ότι τώρα θα το δώσω.
1: Τι σα πειράζει,
2: γίνεται να το αποφύγουμε.
0: Όχι. Παρακαλώ.
1: Καλώ είναι και τρελό, δεν έχω κανένα να το δώσει έτσι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ούτο, πούτο, τρελό.
4: Τα φάκελα.
0: Σα παρακαλώ, κυρία μου, μια γυναίκα σήμερα δεν έχουμε ακούσει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Τι γίνεται σήμερα, καψιμή FM, κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Τι κάνετε, το όνομά σα,
5: Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη, άρα μου, όπου τηλεφωνεί.
5: Από Καβάλα.
0: Όχι, ρε φίλε, τι καιρό κάνει πάνω.
5: Μια χαρά, λιακάδα έχουμε.
0: Αλήθεια, μπράβο, ρε Γιάννη, μπράβο, ρε αγόρι μου. Πού είσαι τώρα,
5: σπίτι είμαι.
0: Εντάξει, δεν είναι, ναι, φίλε, θέλω να πω, δηλαδή, πήγε για δουλειά.
5: Όχι, όχι, δεν θα, βράδυ, βραδινό σήμερα.
0: Α, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε με τώρα να σου πω. Εδώ έχω 9 φάκελους από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθρες με 7, παίρνεις 1000 ευρώ και τελειώσαμε. Στόχος, δρός με βούλες, οξυγήινος, λουλούδια και ραβνός, με μουστάκι, με σουβλάκι και με μια γελάδα.
1: Μια γελάδα.
0: Δεν μιλάω μολδαβικά σήμερα.
1: Πραγματικά.
5: Κάτι θα πούμε την αγελάδα.
0: Αγελάδα.
5: Βούλες.
0: Βούλες.
5: Και ούφο.
0: Και ούφο, 1000 ευρώ κυρίες και κύριοι, θα τα πάρει ο Γιάννης από την Καβάλα. Ανοίγω την αγελάδα μπροστά στην κάμερα στο Instagram του Σφαίρα και έχει τον αριθμό 1. Τι ψάχνουμε, Παναγή, ψάχνουμε πολλά.
1: Ψάχνουμε, έχουμε πολλούς συνδυασμούς τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ανοίγω το ούφο και έχει τον αριθμό 4.
1: 4 και 3.
0: 4 και 1.
1: 4 και 1, 5.
0: Άρα θέλουμε 2.
1: 2, μόνο το διάρρη.
0: Είναι στη βούλα μέσα το 2. Αν είναι Γιάννη το 2 μέσα στο φάκελο με τη βούλα, πήρες 1000 ευρώ σε 15 δευτερόλεπτα.
5: Για να δούμε.
0: Και μέσα στη βούλα είναι ο αριθμός 7, ρε φίλε.
6: Άστα να πάνε. Δείξε μας που είναι το 2.
0: Δεν σου δείχνω τίποτα. Μόνο να μου πει ο Γιάννης τι άλλο φάκελο θα. Πες μου, Γιάννη.
5: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι. Και το σουβλάκι μέσα, όχι. Είχε το 6. Το δείχνω και αυτό στην κάμερα. Το 2 έτσι για την ιστορία ήταν. Το 2 ήταν έτσι να το πω. Μήπως και κάποιος κάνει και αυτό. Το 2 ήταν στον κεραυνό, ρε φίλε. Αν αντί για βούλα έλεγε κεραυνό, θα τα έχει πάρει. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Καβάλα!
5: Γεια σα, γεια σα, γεια σα. Καλή συνέχεια.
7: Καλημέρι, και φάμαστε.
8: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Σφαίρα 102.2. Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
14: Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.

Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Τζάμπο ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
11: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβαλε τα στα χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
12: Πρωινό σφαίρα.

0: Μάλιστα, κάπως έτσι φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 10. Ευχόμαστε να έχετε μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη μέρα. Κοιτάμε διάφορα πράγματα. Παραγή, μπορείς να πεις τι τρέχει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, να τη Ντάρα που μπήκε μέσα στο αεροπλάνο. Την Ντάρα για να πάει στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία, δες τι γινόταν στη Σόφια. Χαμός, Eurovision. Δεν μάθαμε ποτέ πόσο εκατομμύρια πραγματικά την είδανε.
1: Άμα διάβαζες τις ειδήσεις το πρωί θα το μάθαινες.
0: Εγγραφέ ακριβώς. Άσε τι έφτασε η τηλεθέαση στην Ελλάδα. Πόσα εκατομμύρια τηλεθεατές.
1: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως. Ναι. Ευρώπη και παγκοσμίως.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο στατιστικό. Πώς είδαν την Eurovision.
2: Και ποια χώρα είναι η Eurovision λάτρης, πώς να το πω.
0: Eurovision λάτρης.
2: Ναι, δηλαδή πόσο τις εκατό βλέπω
0: εδώ, κόσμο. Υποδοχή που έχουν στη Βουλγαρία, παιδιά. Τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Καλά ναι. Κάνανε.
2: Καλά η Βουλγαρία είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μπήκε.
0: Ναι. Νομίζω έχει και Ευρώπη.
2: Αυτό είναι.
0: Νομίζω ότι έχει και ευρώ. Ναι,
2: το νόμισμα. Το...
0: Παναγιώτη, πόσο εκατομμύρια πιστεύεις ότι είναι η Βουλγαρία?
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, ναι.
1: Παναγιώτη.
0: Πόσο εκατομμύρια πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Δεν το έχω δει. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ. Σε ακούω. Πόσο πιστεύεις ότι έχει?
1: Πιο μικρή από την Ελλάδα.
0: Σε ρωτάω, Παναγί μου.
1: Όχι, εννοώ γεωγραφικά.
2: Καλά λέει, ξέστε, καλά λέει, ξέστε, η Αυστραλία που δεν είναι στην Ευρώπη, γιατί λέγεται δεν είναι στην Ευρώπη?
3: Γιατί, παιδιά, είναι οι χώρες που είναι στην EBU, που έχουν την EBU.
0: Είναι μόνη της αυτή εκεί πέρα, μια ολόκληρη EBU.
2: Είναι
0: η
2: EBU, τι είναι η EBU?
0: Είναι
1: ξέρετε όμως ότι αν κερδίσει ποτέ η Αυστραλία στη Eurovision.
0: Ναι.
2: Δεν μου απαντήσατε τι είναι το EBU.
3: Θα σου πω.
1: Μιλάω, ρε μα, μιλάω.
2: Μίλαγα εγώ προηγουμένως, ρώτησα τι είναι το EBU.
3: Ένα δίκτυο είναι.
2: Πριν το έκανα πριν.
0: Όχι εταιρεία.
3: Είναι δίκτυο, παιδιά. Μισό λεπτό να σα πω ακριβώς.
0: Όπως λέμε FIFA στο ποδόσφαιρο.
3: Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.
1: Το ξέρετε ότι.
3: European Broadcasting Union.
1: Αν όμως κερδίσει ποτέ η Αυστραλία. Ναι, αλλά δεν με έχετε επιδείξει.
0: Μακάρι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα στη ζωή σου.
2: Για σένα δηλαδή.
0: Για σένα το κάνουμε.
1: Να πω τώρα.
0: Συγγνώμη, Νίκο, να το πω αυτό. Ότι επειδή είναι μόνη χώρα. Ήπειρος, ναι. Η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι να κάνει μόνη.
2: Να πάει με την Αμερική.
0: Δεν πήγε, ήρθε με την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Την Ευρώπη.
0: Με την Ευρώπη και λέω.
3: Η πες Αυστραλία πάνε... ανήκει στην EBU, γι' αυτό μπορούσε και μπήκε.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα.
3: Αν γίνει ο διαγωνισμός. Αν κερδίσουν οι Αυστραλοί, δεν θα γίνει στην Αυστραλία ο διαγωνισμός.
2: Πού θα γίνει.
3: Θα επιλέξουν οι Αυστραλοί σε ποια χώρα θα το κάνουν.
0: Λοιπόν, περίπου 3 εκατομμύρια. Τώρα θα το ρωτήσω. Αλλά περίπου 3 εκατομμύρια έχει η Αυστραλία, θυμάμαι. Η Αυστραλία, η Βουλγαρία. Για να ρωτήσω λίγο εδώ.
2: Παραγή, τι θέλεις,
0: τι πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Έχει η Βουλγαρία και η Βουλγαρία.
1: 4 εκατομμύρια.
0: Όχι, ο πληθυσμός της Βουλγαρίας υπολογίζεται σήμερα ότι είναι περίπου 6,7 εκατομμύρια.
1: Κοντά έπεσε.
2: Σαν την Αθήνα.
0: Σαν την Αθήνα. Κάπου εκεί λιγότερο.
2: Ένα εκατομμύριο παραπάνω, έτσι. Ανάμιση.
0: Των 7 εκατομμύριων κατοίκων, αυτό ο πληθυσμός είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός της Βουλγαρίας συρρυκνώθηκε κατά 30%. Τώρα ξέρεις κάτι, στεναχωριέμαι. Γιατί επειδή μου είναι γείτονες και θα πρέπει να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για τους γείτονες, αλλά. Η Αλβανία πόσους κατοίκους έχει?
2: Πόσους έχει, Παναγή?
3: Αμαύρη, γρήγορα τώρα καθόμαστε να ρωτάμε.
0: Βεβαίως είναι ωραία πράγματα γεωγραφικά αυτά. Είναι εκατομμυριούχος, γιατί δεν κατάλαβα.
3: Έχεις εδώ δεν είναι ο εκατομμυριούχος.
0: Τι πληθυσμό έχει η Αλβανία?
2: Ποιον ρωτάς εσύ, γρήγορα κάθε φορά?
1: 2 εκατομμύρια λέει.
0: 2,5 εκατομμύρια.
1: Mm.
0: Ο πληθυσμός της Αλβανίας εκτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια.
2: Ποιον ρωτάς εσύ?
0: Ποιον ρωτάω εδώ στο...
3: Το Ζαμίρ.
0: Τα Σκόπια πόσο έχουνε?
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη τώρα, κούρασες.
0: Τι πληθυσμό έχουν τα Σκόπια?
2: Ποιον ρωτάς?
1: Το AI ρε Νίκο, ποιον ρωτάει?
2: Έχει,
0: άκου εδώ.
2: Ο Γρηγόρη ξέρει από AI.
0: Δεν έχω AI μωρέ, αυτό το Σαφάρι ρωτάω.
2: Το Σαφάρι ρωτάω.
0: Λοιπόν, ο πληθυσμός... Ο πληθυσμός των Σκοπίων ανέρχεται σε περίπου 625.000 κατοίκους.
3: Μόνο. Όχι καλέ.
0: Ναι, τι όχι καλέ.
3: Ο πληθυσμός είναι 1.805.000.
0: Πού το, ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται. Α, της πόλης. Μάλιστα. Εμείς θεωρούμε και τη χώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, γιατί. Άντε.
2: Εσύ το άνοιξε το θέμα με
0: τον Σαφάρι
2: τώρα.
0: Θέμα.
2: Τι άπειτε,
0: λοιπόν,
2: σαφάρι.
0: Πόσο πληθυσμό έχει η Τουρκία? Να πάρουμε λίγο του συμβούλου.
1: Τουρκία είναι πολύ.
2: Όχι, 80 εκατομμύρια κάπου.
0: 80 λέτε.
2: Ναι,
0: τι πληθυσμό πολύ, έχει η Τουρκία?
2: Πολύ πράγμα.
1: Όχι 80, ρε.
2: 80. 80.
1: 80
0: η Τουρκία έχει 85 εκατομμύρια.
2: Φάτινα. Το είχα ψάξει και εγώ.
3: Α, έτσι. Παραπάνω βγαζημένο. 87,9.
0: Εντάξει. 87 εκατομμύρια. Περίπου φαντάζομαι 90 εκατομμύρια.
2: Πάρα πολύ, ναι. Αυτό είναι μεγάλη έκταση.
0: 90 εκατομμύρια.
2: Ναι, τι.
0: Πολύ μεγάλη.
2: Θα πω και για άλλο.
0: Βεβαίω, ρε, να μάθει να ξεστραβωθεί είναι ωραίο πράγμα η γεωγραφία.
2: Πόσο έχει η Γαλλία?
0: Η Γαλλία έχει περίπου 80. Τη συγχαίρει η γεωγραφία. Μα είσαι τόσο μόσκο είσαι. Τόσο μόσκο. Υπάρχει ωραίο πράγμα τη γεωγραφία σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Νομίζω καμιά πενιντάρα.
0: Ποιο? Η Γαλλία. Μα είσαι στα καλά σα. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι πληθυσμό έχει η Γαλλία?
3: 66.700.
2: Ποιο?
3: Η Γαλλία.
2: Είναι το Σωστόπα.
0: 68 εκατομμύρια.
2: 50 εκατομμύρια. 68
0: εκατομμύρια.
3: Γιατί έβγαλες μια Ελλάδα έξω.
0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι Ευρωπαίοι την Τουρκία την έχουν στα όπα-όπα. Μεγάλη εμπορική αγορά.
2: Βέβαια, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, σου λέει να τα πηγαίνουμε καλά. Βέβαια. Και αυτό μου στέλνει και ένας φίλος τώρα και 20 εκατομμύρια Τούρκοι είναι περίπου. 20 δεν ξέρω αν είναι.
3: Στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία είναι καμιά 5, 7, 8, 10. Είναι καμιά πολύ μεγάλη.
3: Η Ιταλία δίπλα μας.
0: Η Ιταλία είναι 65 εκατομμύρια.
3: 58.700.
0: 58.
2: 58. Δεν ξέρω τόσο γρήγορα όλα αυτά.
3: Είμαι γρήγορη.
0: 58.760 εκατομμύρια.
3: Να με προτιμάτε.
0: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, Παναγή? Κάτι να πούμε για τους διπλανούς μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πάμε τώρα να βγάλουμε τι προϊόντα βγάζει κάθε χώρα.
0: Η Αίγυπτος.
2: Αυτό είναι ωραίο.
0: Η Αίγυπτος, πόσο πιστεύετε?
2: Η Αίγυπτος, Παναγή, πόσο πληθυσμό έχει η Αίγυπτος?
3: Α, το βρήκα.
0: Πόσο? Πόσο?
3: 115.100.
0: Τι 115.000?
3: 115 εκατομμύρια 100.
0: Πολύ κόσμο.
2: Πολύ.
0: Παναγία, 115 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος.
3: Το Κάιρο, παιδιά, έχει 22 εκατομμύρια κατοίκους.
0: Από τις μεγαλύτερες πόλεις. Παναγία.
3: Το 95% των κατοίκων ζει συγκεντρωμένο κατά
1: τα δεν ασχολούμαι μαζί σας. Γιατί ασχολείστε μαζί μου?
0: Άκουσε με λίγο. Θα σου δώσω αυτή τη στιγμή. Βγάζω από την τσέπη μου λεφτά και θα σου δώσω 100 ευρώ αν μου πει τι πληθυσμό έχει η Λιβύη. Όλα αυτά που τραβάμε με το λιβικό.
1: Τι απόκληση μπορώ να έχω?
0: Απόκληση 1 εκατομμύριο.
2: Δεν με νοιάζει ρε φλικά το τα λεφτά σου.
1: Φάτα. Δεν θέλω να μου δίνει σημασία να ασχολείσαι μαζί μου, το καταλαβαίνει.
3: Να σα πω.
1: 7 εκατομμύρια.
2: Έχουμε και τώρα. Και την κυκλοπαίδεια.
1: Όντω.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω.
3: Όχι, αλήθεια λέω.
0: Το ξέρω ότι έχει φτάσει.
1: Φέρε 100 ευρώ.
0: Θα στα δώσω.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν γίνεται. Δεν έχω τίποτα
2: πάνω. Να σου πω τώρα.
0: Εμείς είπες ότι δεν απαντάω.
2: Εσύ τι είχαμε βάλει την Παρασκευή ένα στοίχημα?
0: Γρηγόρη.
2: 100 ευρώ στοίχημα.
0: Τι όμως.
2: Τι βάλαμε, έλαγε. Έλαγε.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Ναι, με τα 100 ευρώ που βάλαμε εμείς και θυμάμαι. Γιατί άμα τα αφήσουμε πάμε να ξεχαστούμε πάλι.
0: Έχω ξεχάσει το στοίχημα.
3: Η Ελλάδα πόσο έχει, Παναγία?
0: 17 εκατομμύρια.
1: Πάντετε.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο κολόφαρο το παιδί είσαι. Τι τυχερό παιδί είναι αυτό.
2: Πολύ τυχερό. Πολύ.
1: Τι να πω, ρε παιδί. Ναι, τα 100 ευρώ όμως για την τύχη.
0: Τόσο τυχερό δεν μπορώ να συμπληρώσω.
3: Αυτό δεν είναι γνώση, είναι τύχη.
0: Αυτό όλες οι πιθανότητες ήταν μαζί μου και έχασα. Μπαγκαράγκα δηλαδή. Είναι δυνατόν. Πω, θα τα δώσω, ρε παιδί. Θα τα δώσω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το ψυγιάκι γεμάτο τυριά από τον απίθανο Βαλμά. Το καλάθι περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και Λωτήρι Βαλμάς. Τα μηνύματά σας έρχονται από όλη την Ελλάδα. Σιγά σιγά φτάνει σε όλα τα ψυγεία, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα ελληνικά, στις αλυσίδες, σε τοπικές καταστάσεις. Και όλοι λέτε, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε για αυτό που μας γνώρισες. Παιδιά, δεν σας το γνώρισα εγώ. Δεν είναι εγώ, πολλά πράγματα σας το μετέφερα ότι ήρθε εκεί πέρα κάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα, 60 χρόνια Βαλμάς θεωρείται το νούμερο ένα τυρί. Λατρεύεται. Και επειδή ξέρετε ότι Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρουμε να τρώμε, θέλουμε φέτα κανονική από γάλα. Δεν μπορώ να πω άλλα προς στιγμή, θα πω όμως. Από γάλα, αγελαδινό όπως είναι το Βαλμά. 70% από αγελαδινό λέω. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Και επίσης από το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Θέλουμε γάλα. Γάλα, υπάρχει λόγος που σας το τονίζω. Μην.
3: Αχ,
0: θα δαγκώσω το στόμα μου, θα δαγκώσω τη γλώσσα μου. Γάλα, ψάξτε να βρείτε αυτά που η χώρα αυτή αξίζει να έχει καλή φέτα. Φέτα! Πραγματική.
3: Λοιπόν.
0: Βαλμάς 69-36-10-10-22.
3: Ναι. Για το δώρο μας που όλοι το σας αρέσει και το θέλετε. Και τώρα κάτι καινούριο. Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικός καφές με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Ο φίλος μου τάζει δοκίμασε τη γεύση βανίλια και έπαθε πλάκα. Λοιπόν, δεν ξέρω εσάς τι σας αρέσει περισσότερο. Πάντως και τα δύο είναι ξεχωριστά και εξαιρετικά και ό,τι πρέπει για να χαλαρώσουμε όταν πρέπει. Δύο τυχεροί λοιπόν κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος κάθε εβδομάδα. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1969 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, Media Tel, χρέος 0,34 το SMS με FBI και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Γράφεις τώρα σφαίρα κενό το ονοματεπώνυμό σου και Venturis Ferries, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή με επιστροφής για εισιτήρια με δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο, τα πάντα.
0: Betabet, έχουμε την συσκευή μας σας αξίας 300 ευρώ, 6936 10 10 22. Είναι η εταιρεία που από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της με αποστολή την προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας της δυνατότητας αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης της ιατρική τεχνολογία με βασικούς τομείς την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Η εταιρεία εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά ή νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr. Φυσικά καταστήματα Κουρτίου 14 Γαλάτση, Λαϊκό Σωτηρία Ερυθρό Σταυρό και σύντομα στα Βρυλίσια. Κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός, 6936 10 10 22. Betabet, το ονοματεπώνυμο.
3: Λοιπόν, και αν γνωρίζει ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος, κάνε ρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις το τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λοιπόν, θα πάρει και η Νάνση στο τηλέφωνο τώρα.
0: Περίμενε πια. Περίμενε, με τα τραγούδι μου πες. Τραγούδι. Μπαγκαράγκαρα, περίμενε. Τραγούδι. Ναι, ρε Νίκο.
4: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
8: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
13: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
14: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
13: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
14: Κενεπές,
13: θα μου πει.
14: Καναπές θεία, κενεπές,
13: θα μου ξαναπεί.
14: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
13: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
14: Καναπές θεία, καναπές.
3: Στο στοματάκι σου.
0: Είναι πολύ σεξουαλικό αυτό που λες.
3: Δεν είναι καθόλου σεξουαλικό. Σπύρο.
15: Ορίστε.
0: Τάκωσε το τώρα.
15: Α, δεν το πιστεύω.
3: Πίστεψε το.
1: Α, πίστεψε το.
2: Α, πίστεψε το.
3: Έχεις κάτι δικό μας που πρέπει να μας πεις?
15: Δεν το έχω.
3: Αλήθεια λες?
0: Τι?
15: Ναι, ναι, δεν το πιστεύω.
3: Τι εννοείς δεν το πιστεύεις?
15: Είχα στείλει πριν μέρες και δεν το άκουσα το.
0: 7 και 1, 7.
1: Σήμερα δεν έστειλες παιδί μου μήνυμα?
15: Όχι, σήμερα δεν έχω στείλει. Έχω στείλει πριν κανένα πεντήμερο.
3: Μπορεί να μπλόκαρε το σύστημα.
1: Μπορεί.
15: Και δεν έδωσα καθόλου βάση, γιατί δεν το περίμενα και εγώ καθόλου.
0: Δεν πειράζει.
3: Πού να το περιμένεις άμα δεν έστειλε σήμερα?
1: Ναι, σωστό.
0: Να σου πω, δώσε ένα δώρο στη γυναίκα που θέλεις να δώσει.
3: Έχεις κοπελά?
15: Βεβαίως γυναίκα, παντρεμένος.
3: Παντρεμένος ο Σπύρος και γυναίκα έχει και τα πάντα έχει. Έχεις Instagram?
15: Instagram έχω τη σύζυγου, δεν έχω δικό μου.
3: Καλά κάνεις. Θα στείλεις, πώς τη λένε τη σύζυγο?
15: Φιλιό.
3: Θα στείλεις λοιπόν από τη φιλιό με το υπέροχο όνομά της ένα μήνυμα στον Άνση Αντωνίου, γιατί έχεις πάρει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από fivefashion.gr. Θα κάνεις follow και το fivefashion στο Instagram και θα κερδίσεις ρουχάρα από εκεί, γιατί πραγματικά τα σπάνε.
15: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλάκι,
1: εμείς ευχαριστούμε,
3: πολλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, δίνουμε
15: μέρα,
1: το παιδιά. Νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα πάρουμε άλλον. Ωραία, περίμενε. Κάτσε να βρω τότε στην Άντση όνομα.
3: Περίμενε.
0: Τώρα, δε. Όχι.
3: Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι... Εδώ είμαστε, ψάχνουμε τώρα να κάνουμε την καινούργια κλήρωση. Παναγή, βγάλε τον αριθμό εδώ.
1: Να μην σου το δώσω κατευθείαν?
3: Όχι.
1: Το θες γραμμένο?
3: Βεβαίως το θέλω γραμμένο.
1: Το θες γραμμένο.
3: Υπάρχει τεράστια αγωνία για το ποιος θα είναι αυτός που θα μας πει το password. Γιατί θα μπει στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας.
1: Έλα, μου την έκανε την κλήρωση.
3: Οκ. Okay. Μηχανήματα είναι αυτά, πολλές φορές γίνονται και τέτοια. Καλή πρόθεση να υπάρχει και όλα γίνονται. Ο Κολύβος αυτή τη στιγμή είναι φανερά αγχωμένος για το πώς θα εξελιχθεί.
2: Έχω
3: το,
2: πολύ άγχος,
3: το τηλεφώνημα. Ελπίζω πολύ να μην άγχος. Έχει άσο αριθμός που γράφεις Παναγή στο χαρτί. Γιατί δεν πατιέται καλά ο άσος.
0: Κρίμα.
2: Δεν έχει.
3: Αυτή τη στιγμή με λύτρωσες από
0: το
3: κάτι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Για να δω.
3: Μπράβο, όταν φτάνει να μην πατιέται κανένα νούμερο. Και έχουμε πάθει θλά στα δάχτυλα.
2: Ζήτα αναρωτική.
1: Ζήτα μου ό,τι θες. Έλα, πήγε και 7, ντροπή δηλαδή.
3: Άσε με, γιατί τώρα μπορεί να πάτησα το 4 δύο φορές από την πίεση.
0: Να τελειώσει και το τέτοιο.
3: Ξαναβάλ' το. Χτυπάει.
15: Ορίστε.
3: Το Γιώργο, παρακαλώ.
15: Ο ίδιος.
3: Γεια σας Γιώργο, τι κάνετε?
15: Καλά, μια χαρά. Εσείς, ποιος είναι?
3: Εγώ δεν θα σας πω ποια είμαι, πρέπει να καταλάβετε εσείς ποια είμαι.
0: Ήρεμα ρε παιδιά.
3: Ναι.
2: Ήρεμα ρε.
15: Και αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο και είχα στείλει το πρωί ένα μήνυμα.
3: Ναι.
15: Και λέω, κάτσε ρε, του λέω, γιατί με πρέπει από την Αθήνα που δεν την έχω και δεν ξέρω τι γίνεται να πούμε.
3: Γιώργο,
15: ορίστε.
3: Θέλω να μου πεις τον κωδικό.
15: Περίμενε, όπως είστε, 2706.
3: Ναι!
0: Ήταν
15: υπέροχη.
0: Είσαι υπέροχος και εσύ και γλυκύτατος. Αυτοί είναι οι ακροατές του Σφαίρα.
3: Γιώργα, μπαίνεις στην κλήρωση.
0: Αυτοί είναι οι ακροατές, με ευγένεια, γλυκύτητα, αγάπη, σεβασμό, με χιούμορ.
3: Περίμενε, δεν ακούς. Για πες.
0: Τι να πει τώρα.
3: Ήσουν έτοιμος.
15: Να πάρω στο αυτό που παίρνουν να βγουν για τους πακέλους και το οτιδήποτε. Να του πω ρε Γρηγόρη, μας δουλεύεις, τα βλέπετε. Αφού τα βελάκια δεν έχουν γίνει μοβ. Και τώρα με παίρνει τηλέφωνο. Γιατί έλεγε προχθές, τα βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Και λέω μπράβο σας, συγχαρητήρια.
3: Α, τα βελάκια στο Viber. Άκου να σου πω.
2: Να εξηγήσουμε πάλι.
3: Είναι, πες, εξήγησε.
2: Το Viber, παιδιά, όχι, είναι. Να σου εξηγήσουμε σε λεπτό. Το Viber είναι σε 3-4 υπολογιστές. Οπότε είναι λογικό να βλέπουμε τα μηνύματα, γιατί είναι 4.
0: Άσε να απαντήσω εγώ κάτι. Τώρα που σε πήραμε τηλέφωνο, κατάλαβες ότι τα βλέπουμε.
15: Ναι.
3: Και μην έχει γίνει χρώμα.
0: Ζήτα συγγνώμη, Γιώργο, σε παρακαλώ.
2: Ζήτα συγγνώμη.
15: Συγγνώμη.
0: Εντάξει, Γιώργο. Έγινε, Γιώργο μου, γλυκέ. Λοιπόν, Γιώργο, πέρα από την πλάκα, να είσαι καλά, καλή τύχη, καλή εβδομάδα, φιλάκια πολλά.
1: Και να θυμάστε κάτι. Καλά.
0: Και να πάρει, το αυτοκίνητο όποιος πραγματικά το έχει ανάγκη περισσότερο.
15: Έτσι ακριβώς, γιατί ακόμα έχουμε δουλειά και δουλεύουμε.
0: Να σε καλά.
15: Φιλιά, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργο. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Bye bye.
0: Υπέροχος. Αυτοί οι ακράτες, οι καλοσυνάτοι με την καλή καρδιά. Και κάποιοι που μπορεί.
2: Καλή καρδιά που κατηγόρησε ότι δεν διαβάζουν.
0: Όχι, δεν κατηγόρησε, είπε την αλήθεια. Και κάποιοι που πραγματικά παρέκκλειναν και χάλασαν, γιατί νόμιζαν ότι αλλού η ευγένεια, η αγάπη και ο σεβασμός και το ήθος θα κερδίσει στο τέλος. Όπως κερδίζει πάντα το καλό.
1: Έλα, παρλαπίπα, είναι 10 και 10.
0: Όπως κερδίζει πάντα το καλό. Μπορεί να παρεκκλίνει καμιά φορά ο ακροατής, αλλά ξέρει πού θα έρθει. Λοιπόν, έλα, καληνύχτα και καλή βραδιά, θα τα πούμε αύριο.
3: Μην ξεχαστείτε, σήμερα το βράδυ The Tonight.
0: Βέβαια, και είναι και σήμερα Θοδωρής Αθερίδης. Μιλάει για τη Σμαράγδα και έκπληξη για το Your Face που πάλι σάρωσε χθες. Λοιπόν, φιλιά, πάρα πολλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας!
2: Να σου πω κάτι, έπρεπε να αλλάξω την ώρα. Λέει λίγο μετά τις 10. Το βάλα.
16: Είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
17: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
17: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σφαίρα 102.2.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
19: Για σκέψου.
20: Mastercard Day.
19: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
20: Ναι.
19: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
20: Happy Mastercard Day!
17: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
21: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
18: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
22: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου, 15 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι σε μία γεμάτη εκπομπή, όλα θα τα δούμε και τίποτα δεν θα αφήσουμε ασχολίαστο. Ωραίο καιρό, με ωραίο καιρό ξυπνήσαμε σήμερα, ήλιο μια χαρά, αύριο λένε κάτι βροχούλες, θα πούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής, έχω και σφαίρα password σήμερα και τα καλύτερα δώρα, την καλύτερη μουσική, Eurovision θα συζητήσουμε, όλα θα τα πούμε. Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις επιπλέον, να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαιράκι, κάντο σωστά τουλάχιστον, μπες στο 11888.gr και ζήτησε προσφορές για ελαιοχρωματισμό και μεταφορά επίπλων, λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογήσεις, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα, όχι ότι να είναι, και όλα αυτά με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις και ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα, γιατί είναι σαν να έχεις ένα προσωπικό βοηθό. Σήμερα γιορτάζει η Ιουλία. Α, χρόνια πολλά στην Ιουλία Καλυμάνη. Τζούλια, Γαλάτια και Φαϊνός. Επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Πάρτε το καφεδάκι σας, συγκεκριμένα από τα Μικέλ, γιατί σας έχω πει ότι εγώ σας κάνω δώρο τον καφέ όλου του μήνα από τη Μικέλ Coffee Company. Γιατί ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Γράψτε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και θα έχετε τον καφέ σας για ένα ολόκληρο μήνα. Πάμε να το πατήσω τώρα, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις επιτυχίες μας και έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Με Κούνια και Θοδωρή Φέρη. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510 66500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
13: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
14: Ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει...
19: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
18: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
20: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
18: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
21: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
18: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
22: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
18: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
18: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
23: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
24: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
25: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
26: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος.

0: Δείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Όλα, σενιόρ Μακής.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Dating Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Στα Viber 6936 10 102.
5: Σφαίρα 102.
6: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 43 λεπτά μετά από τις 10, είναι Δευτέρα 18 του Μάη και πάμε να δούμε τα του καιρού, παιδιά, γιατί με καλοκαιρινό καιρό, έτσι ξεκινάει η εβδομάδα, μέχρι και 26 βαθμούς θερμοκρασία. Γενικά θα επικρατήσει σχεδόν άπνοια με εξασθένιση των ανέμων σε όλη τη χώρα και θα έχουμε τέτοιο ωραίο καιρό, πιο συγκεκριμένα και στην Αττική Έθριος. Με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία τους 26 βαθμούς Κελσίου. Όμως, αύριο έρχεται τριήμερο με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Θα κάνει μια χραπ στροφή ο καιρός τις επόμενες ημέρες με αστάθεια και τη θερμοκρασία να πέφτει. Να πέφτει λίγο, μην φανταστείτε. Δηλαδή, ψιλοζέστη θα έχει, αλλά με βροχές. Να, Τρίτη σιγά-σιγά πυροδοτείται η αστάθεια. Από το μεσημεράκι θα αρχίζει να βρέχει, θα πέσουν κάποιες μπόρες. Τετάρτη αυτή η αστάθεια θα αρχίζει να εξαπλώνεται και προς τα νησιά Αιγαίο Ιόνιο. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός θα βαρύνει και θα είναι πιο έντονος σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτά προς το παρόν θα τα δούμε, γιατί καιρός είναι αυτός. Μια έτσι, μια γιουβέτσι. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα, Στέλιο Ρόκο, Γιώργο Κοκοσέο και ξανάρχομαι.

0: Σφαίρα.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752044100.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
7: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
11: Πρωινό Σφαίρα.
12: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
13: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
14: 6 με 7, 8, 9, 10.
15: 6 με 10.
16: Πρωινό Σφαίρα.
17: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
18: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
19: 1881
20: 1961
21: 5050
22: 1471.
23: Ναι!
24: 1212.
25: Μπράβο!
26: 1940.
27: Ναι!
18: το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Σφαίρα 102.2.
19: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
20: Hertz Leasing.
19: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
20: Hertz Leasing.
19: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
20: Hertz Leasing.
19: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
21: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
22: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
23: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
23: Μα...
24: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Ναι, έλα Γιώργο.
26: Έλα, λέ.
25: Μ' ακούς?
26: Σ' ακούω.
25: Ο μικρός.
26: Τι?
25: Είπε την πρώτη του λέξη.
26: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
25: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
26: Τι?
25: Είπε μπα.
26: Είπε μπαμά.
25: Όχι.
26: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
25: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
26: Μπάλα.
25: Ναι.
26: Είπε μπάλα.
25: Είπε μπάλα.
26: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
27: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
28: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
29: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
30: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
29: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
31: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
32: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
33: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
34: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
35: Για σκέψου.
34: Mastercard Day.
35: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
34: Ναι.
1: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard-pavla-day.
2: Happy Mastercard Day!
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Σφαίρα 102-2.
8: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
9: Κορδέλα δεύτερη ώρα τη εκπομπή, 4 λεπτά πριν τα ρολόγια μα. Όχι, μωρέ, 4 λεπτά μετά από τι 11. Άντε καλά, Δευτέρα είναι, παιδιά μου, Δευτέρα, γι' αυτό είμαστε έτσι, αλλούνταλου. 18 του Μάη, Μηδερίνε Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ό,τι και αν φέρει μέρα, υπάρχει μια στιγμή που είναι, ρε παιδί μου, για να την απολαμβάνει. Είναι η στιγμή που απολαμβάνει το καφεδάκι σου το ωραίο. Κάνει καλύτερη με ένα καφέ από τη Μικέλη Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει. Με τη λέξη Μικέλη, με τη γράψετε στο Viber, έρχεται από μένα και τα Μικέλ, τον καθημερινό. Γνώσες καφέ, έτσι σας τον γυρνάμε για έναν ολόκληρο μήνα. Τρέχει και ένας φανταστικός διαγωνισμός στον Σφαίρα από Κοτσόπουλος Home. Σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ λοιπόν από την Κοτσόπουλος Home. Να πάρετε τα ωραία σας τα έπιπλα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 Μαΐου από την εκπομπή του Θέμη μας, του Θέμη Γιοργαντά. Και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα κερδίσει τη δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ. Μέχρι και 23 Μαΐου να σας πω ότι έχουν εκπτώσεις 30 έως 40% στα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε όλα τα έπιπλα, για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας, είτε θέλετε να κάνετε έτσι μια ανακαίνιση, είτε το φτιάχνετε από την αρχή. Θα το βρείτε σε Μαρούς και Παλαιοφάλιρο το κατάστημα, είτε στο κοτσόπουλος.gr, θα τα δείτε όλα εκεί. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, ένα απλό SMS στο 19619, γράφετε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε με χρέωση 0,34 του ευρώ ένα SMS με το ΦΠΑ, ωραία και καλά. Οπότε, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τη δωρεπιταγή από Κοτσόπουλος Home. Κατά τα άλλα, δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Και τα λέμε πάλι σε λίγο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Πρώτο

0: Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510-66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
8: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
9: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
8: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
9: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Τρεις Εργένιδες.
16: Άχρηστη.
15: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Το Σάββατο, 23 Μαΐου, η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση. Εθνική Οδός, Ελευσίνα Στιβών, 149, Νάνδρα Αττικής. Ώρα έναρξης, 8.30. Τηλέφωνο κρατήσεων, 695-999-1841. Gold Park. Εκεί που το Σάββατο γίνεται εμπειρία.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
22: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
23: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

μαζί. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Ένα, τρία, ένα, δύο.
1: Το ακούσατε το Σφαίρα Password. 41 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 18 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται, ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το Σφαίρα Password, το οποίο είναι εδώ καθημερινά και θα χαρίσει σε έναν από εσάς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή. Τι δώρο είναι αυτό, πραγματικά, ποιος άλλος σας θα κάνει αυτά τα δώρα? Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο του κουτιού που θα το παίρνετε και θα γυρίσετε όλο τον κόσμο, θα κάνετε τα ταξίδια τη ζωή σας. Λοιπόν, έχετε 5 ολόκληρα λεπτά να γράψετε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη password και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Θα βγούμε με έναν ακροατή, μια ακροάτρια στον αέρα σε πολύ πολύ λίγο να μιλήσουμε και εύχομαι να μου πείτε ολόσωστα το password. Τη λέξη password λοιπόν στο Viber του Σφαίρα και θα βγούμε να παίξουμε για το MG3 Hybrid Plus. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου, Δήμο Αναστασιάδη και κάτι πολύ πολύ ωραίο από τα παλιά και έρχομαι να μιλήσω.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha, Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Μανιφίκ! Σούπερ! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
7: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
6: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
7: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
6: Με αγνά υλικά.

0: τελευταία μπουκιά.
1: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 2751 066 500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μη φεύγεις έτσι βιαστικά. Εγώ

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
10: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
11: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27510-76037
13: και 6944-411-643.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27 520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
2: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
1: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
2: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
1: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
2: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 27510-66500.
2: Σημειώνεις επιτυχία.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
5: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
10: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
10: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
11: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
10: Και ποιος ξέρει?
11: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
10: Μα τι λες?
11: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
12: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
13: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
12: Τηλέφωνο 2751-066-500.
13: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
14: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, φθηνότερα απ' όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα, ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
15: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
14: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
1: Σφαίρα.

0: Δευτέρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές, θεία. Άστο ρε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές, θεία. Καναπές.
7: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752 0 44 100.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
3: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752023073.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Πέρα. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
9: Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκας ΑΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στο κόκκινο παλόνι κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
7: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752-044-100.
8: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
9: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
10: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
11: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
12: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
13: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
14: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 5:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγήσει ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27 51 0 67 713.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27 52 0 97 782.
9: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα εξοικονομού κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 52 0 43 403.
11: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
12: Σφαίρα.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
2: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: παιδιά, μισό λεπτό.
1: Ρε Λίνα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Έφαγες πριν μπιφτέκια, τώρα τρως γιαούρτι με σταφίδες.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένη διατροφή αυτή που κάνω.
1: Ποια είναι αυτή η διατροφή?
0: Ξεκίνησα από σήμερα.
2: Κάτσε, περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα ξεκίνησε διατροφή.
0: Άλλαξα τα πάντα σήμερα.
1: Το Σάββατο στην Eurovision.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβε. Σήμερα άλλαξα τρόπο ζωή, δεν άλλαξα διατροφή.
1: Α, ναι, για πες μας, ναι, ναι. Μίλησε μας γι' αυτό. Το Σάββατο στην Eurovision τι έφαγες?
0: Σου λέω 11 ώρα κοιμήθηκα, δεν έφαγα.
1: Τι είναι, ναι, ναι.
0: Α, δεν έφαγα. Το βράδυ.
1: Τι φάγατε το βράδυ?
0: Είχα πάει πριν την Eurovision για ούζο.
1: Για ούζο. Και έφαγες ένα βυθό.
0: Ένα βυθό. Ό,τι πιάνει το μάτι σου με το που βουτάς.
1: Ναι.
0: Ό,τι πιάνει, δηλαδή όπου βλέπεις. Μέχρι που βλέπεις.
1: Ναι. Οκ. Α, έφαγες, ε.
0: Δεν βλέπεις μέχρι το Ατλαντικό, αλλά μέχρι μπροστά και δεν βλέπεις.
1: Α, και τι ώρα τελειώσαν τα ούζα?
0: 10 ξεκίναγε η Eurovision, λέω μέχρι να χαιρετήσουν οι Σβαρόφσκι, ο Τρόφσκι, πώς είναι, ναι, ο Όφσκι, ναι, αυτοί.
1: Αυτά.
0: Θα πάει 11 και μισή γύρισα.
1: Μέχρι τις 11.30 ώρα πήρα
0: μέχρι
1: την ουζά.
0: 10 και μισή γύρισα, σου λέω.
1: Και μετά
0: το γλυκό δηλαδή το φάγα στο σπίτι, δεν το φάγα εκεί.
1: Φαντάσου για να σου είπε, για να λέει Γιάννη ότι 11 η ώρα κοιμήθηκα, πόσο ντέφι είχε γίνει από τα ούζα.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγο την άκουσα.
1: Δεν μπορείς, τώρα δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να κάνει πρόταση. Τώρα ξεμεθά.
0: Δεν θα σταματήσει. Τι έχουμε, κάτι μου λείπει εμένα εδώ. Λοιπόν, αύριο έχουμε Novibet. Αυτό μου λείπει, το χαρτί δώσ' το μου. Δώσ' το μου, γιατί με νευριάζεις τώρα. Μια δουλειά έχεις να κάνεις. Να μου δίνεις το χαρτί πίσω.
1: Το έχω πει αυτό, το έχω πει.
0: Μια δουλειά. Η δουλειά που έχει να κάνει να μου δίνει τα χαρτιά πίσω.
1: Τι νευριάζεις.
0: Εντάξει, λοιπόν. Αύριο έχουμε άχαστους.
1: Αύριο έχουμε άχαστους.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε άχαστους 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στο κανάλι της Novibet στο YouTube, με Νικόλα Ράπτη, Κώστα Μαλιάτση και Αλέξανδρο Τσουβέλα, βεβαίως κάθε Τρίτη. Αλλά πριν πάμε στους άχαστους, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει αντίστοιχη μέτρηση. Το παρκέ παίρνει φωτιά και τα παιχνίδια του Final Four έρχονται. Το πραγματικό παιχνίδι όμως έχει ξεκινήσει ήδη στην Novibet. Μπαίνεις τώρα στην Novibet, κάνεις προβλέψεις σου με Bet Builder Boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live. Έτοιμος λοιπόν για τις μεγάλες μάχες της EuroLeague, novibet.gr, κάθε το στοίχημα. Μισό.
1: Ναι.
0: Μίλαμε για Final Four, πότε είναι?
1: Το Final Four δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι. Τώρα,
0: τώρα σύντομα, μεσά.
1: Σύντομα. Ναι, τώρα σύντομα θα έρθει.
0: Και ποιοι παίζουνε?
1: Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ με τη και Βαλένθια. Αυτοί οι τέσσερις ομάδες.
0: Και όποιος κερδίσει από αυτές τις δύο συνδυασμούς πάει
1: τελικό.
0: Πάει τελικό ναι. Ωραία. Αυτά. Συνευγένεις.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, όχι, όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, σαν την Ελίνα, όπως θέλεις. Δηλαδή, ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: 693-610-1022 στο Viber. Αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Σφαίρα.gr και Σφαίρα Application, για να μας ακούς μέσα από το διαδίκτυο, άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας. Μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου και εκεί ή βεβαίως μπορείς να μπει στο hashtag απογευματινό στο X. Εκεί θα βρεις τα πάντα. Με κοροϊδεύετε? Με κοροϊδεύετε. Άλλη μια εβδομάδα που ξεκινάει η Ελίνα διατροφή, λέει η Τάνια. Η Τάνια είναι φίλη μου.
1: Γράφει ο Θωμάς. Άρε Ράπτη, με τι πόνο ακούστηκε να μιλάς για Euroliga. Εντάξει, στεναχωρήθηκα που
0: γιατί
1: δεν.
0: Γιατί στεναχωρήθηκε?
1: Στεναχωρήθηκα γιατί αποκλειστήκαμε με τη Βαλένθια και δεν είμαστε Euroliga, η οποία.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι όμως Ολυμπιακός. Είναι μοναδική
1: είναι
0: ελληνική ομάδα που είναι στα Final Four.
1: Θα ήταν ωραία να
0: υποστηρίζουμε
1: και
0: όλοι.
1: Θα ήταν ωραία να είναι και δύο ομάδες, να έχουμε ελληνικό τελικό. Και στεναχωρήθηκα γιατί είναι και εδώ στην Αθήνα, οπότε καταλαβαίνει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να το πάρει Ολυμπιακός, τι να σου πω.
0: Λοιπόν, να πω φιλιά πολλά στη Βάσο, στην Τάνια, στο Βασιλιά Τζούλιαν. Δεν μου έχουν ζητήσει τραγούδι, ναι, οπότε θα βάλω μόνη μου.
1: Βάλω ό,τι θες.
0: Να βάλω ό,τι θέλω.
1: Βάλω
0: Γιάννη, άνοιξε μου Παντελή Παντελίδη, σε παρακαλώ. Ναι.
1: Σκληραίνει φάση, Γιάννη.
0: Θέλω το... Για κατέβα λίγο. Ναι, κατέβα. Τέτοια αγάπη δεν αξίζω θέλω. Αυτό το τελευταίο, μπράβο. Αυτό. Αυτό το τραγούδι θέλω να ακούσουμε τώρα. Δυνατά στον Σφαίρα 102.2. Σε λίγο επιστρέφουμε εδώ και σε λίγο παίζουμε κιόλας.

0: ράδιο, λέει η Δέσποινα Μανδύ στον Σφαίρα 102.2. Απόγευμα Δευτέρας 18 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους. 18 δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα. Παιδιά, δεν αρχίζω και δεν βλέπω και με τους φακούς. Τι γίνεται?
1: Α,
0: δεν
1: ναι.
0: πιάνει τίποτα.
1: Εγώ,
0: ναι.
1: φίλε, ξέρεις τι έπαθα προχθές. Είμαι στην τραπεζαρία, κάτι φτιάχνω. Και είχε ανοίξει η γυναίκα μου τηλεόραση. Τηλεόραση, εγώ δεν την ανοίγω ποτέ, ρε παιδί μου. Έχω να ανοίξω τηλεόραση μήνες. Και βλέπει μια σειρά και ξαφνικά γυρνάει και πέφτει το βλέμμα μου στη μετάφραση από κάτω και τα γράμματα σπιρθύριζαν. Και λέω, όπα. Και το λέω σε ένα φίλο μου.
0: Στο μακριά δηλαδή πλέον.
1: Ναι, στο μακριά.
0: Και στο μακριά έχεις θέμα.
1: Και στο μακριά. Και λέω τώρα, επειδή έχω πρεσβειοπία.
0: Στο κοντά, ναι.
1: Έχω πρεσβειοπία, ρε παιδί μου, και πρέπει να έχει μεγαλώσει και η πρεσβειοπία μου. Και μου είπε ο φίλος, του λέω, αυτά είναι τα πρώτα δείγματα της μοιοπίας. Και μου λέει, Νίκο, πρέπει να αρχίζεις να έχεις μάλλον ένα αστιγματισμό.
0: Το οποίο αυτό.
1: Είναι το
0: δεν περνάει στους φακούς.
1: Αυτό μου λέει...
0: Εγώ που έχω αστιγματισμό
1: ναι.
0: και έχω πάει και έχω φτιάξει φακούς για κοντά μακριά όλα μαζί να τελειώνω,
1: ναι.
0: δεν μπαίνει μέσα ο αστιγματισμός. Οπότε μου λέει ο φαρμίατρος, δεν πρόκειται με τους φακούς να έχεις το τέλειο,
1: ναι.
0: γιατί δεν μπαίνει μέσα ο αστιγματισμός.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτό. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, και
0: τώρα... Και του λέω, και αλλάζει χρώμα, γιατί αυτό μου κάνει.
1: Ναι. Όχι, τώρα που βλέπω εδώ στην τηλεόραση, ας πούμε, ναι. το Δευτέρα Παρασκευή που λέει απογευματινό σφαίρα τα μικρά τα γράμματα, Δευτέρα Παρασκευή είναι σαν να λαμπειρίζουν.
0: Ναι. Εγώ ξέρω τι είπα αυτό το Σάββατο.
1: Τι?
0: Α, την Κυριακή. Την Κυριακή, ναι. Να ψάχνω τους φακούς πουθενά. Ρε, που είναι οι φακοί. Μα αφού τους έβγαλα, μεταξύ εγώ το έχω σε, και στο βεσέ τέλος πάντων. Έχω κουτάκι, ξέρεις, για να μην τρέχω και στο μπάνιο το μεγάλο. Και λέω, εντάξει, κάπου θα είναι. Πάω στο ένα πουθενά. Πάω στο άλλο πουθενά. Ρε, που είναι οι φακοί, να δεις, λέω, μου τους πήρε μικρή για να παίξει. Γιατί καμιά φορά έχει δει που τους βάζω και πέσει με το νερό. Που είναι οι φακοί πουθενά, τους έχασα τους φακούς. Κάνουν και ακριβά, είναι και μηνιαίοι.
1: Ναι.
0: Τους έκλεγα τους φακούς, τους φάραγα τους φακούς την προηγούμενη μέρα. Δεν τους είχα βγάλει. Και μου λέει ο Αντώνης, δεν καταλαβαίνεις ότι βλέπεις. Λέω, όχι.
1: Δεν σε ενόχλησαν τα μάτια σου και αυτά τίποτα?
0: Αισθανόμουν κουρασμένη, αλλά πάντα αισθάνομαι.
1: Ναι.
0: Δεν με έκοβε, ε. Κι όμως, εμένα δεν, ούτε αυτό δεν με πιάνει.
1: Ναι.
0: Ούτε το στέγνωμα στους φακούς δεν με πιάνει. Φαντάζομαι.
1: Είναι ορισμένες κατηγορίες.
0: Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω για έναν δήμαρχο ο οποίος έγινε αυτό στη Βραζιλία και ναι. έχει γίνει viral αυτό το βίντεο στα social media. Διότι μάζεψε ο δήμαρχος της πόλης Μαλχαντόρ, συγγνώμη, συγκέντρωσε όλους τους οδοκαθαριστές σε δημόσια πλατεία και άρχισε να τους μιλάει με ύφος. Που παρέπεμπε σε δυσάρεστη ανακοίνωση. Δηλαδή πήγαιναν για απόλυση οι άνθρωποι.
1: Okay.
0: Έτσι, λοιπόν. Τους λέει: δεν έχω κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε την αποκομιδή. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Και που κατέληξε.
0: Και τους δίνει από ένα φάκελο.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο. Κάποιοι ήταν σιωπηλοί. Κάποιοι άρχισαν να αγχώνονται ότι λένε: χάνω τη δουλειά μου, τι θα κάνω.
1: Σωστά.
0: Και μέσα στο κάθε φάκελο δεν υπήρχαν έγγραφα πώλησης, αλλά ότι η δημοτική αρχή προωθεί αύξηση μισθού κατά 600 ευρώ.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Μπράβο, ρε φίλε, ωραία κίνηση.
0: Φοβερό.
1: Μπράβο,
0: από δημιουργή. Εκεί που τους έλεγε: ναι. δεν θα έχετε δουλειά αύριο.
1: Ξαφνικά
0: ανοίγουν το φάκελο και βλέπουν όχι μόνο θα έχουν δουλειά, θα πάρουν και αύξηση.
1: Αυτή είναι δήμαρχη.
0: Βέβαια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πέρασε η Μπόρα, πέρασε. Θέλω να ακούσουμε αμέσως τώρα Νίκος Γιώγαλα και Αναστασία Μουτσάτσου για το βασιλιά τον Τζούλιαν, τον αγαπημένο μου. Έτσι, γιατί αυτό το τραγούδι θυμίζει σε κάποιους κάτι. Δυνάμωσε, Γιάννη μου. Αυτό είναι το τραγούδι που συνεχίζουμε και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πίτσα, φάνπα και το κόμπο. Έχουμε βέσω τραγούδι, τα πάντα έχουμε. Στο 211 700 79 31. Άνοιξε το. Άνοιξε το.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να σας πω ότι γράφω ένα πολύ ωραίο παραμύθι.
2: Όντως.
1: Ναι, και θέλω να σας το ανακοινώσω σήμερα με ένα πολύ ωραίο τίτλο.
3: Α, τι? Πες.
1: Ζακέτα. Το ρούχο που φορούν τα παιδιά όταν κρυώνει η μάνα τους.
3: Τι ωραίο που ήταν αυτό. Πόσο ταυτίστηκα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς.

0: χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Το Σάββατο 23 Μαΐου η διασκέδαση έχει προορισμό. Ο πολυχώρος Gold Park υποδέχεται τον μοναδικό Γρηγόρη Σαμόλη για μια ξεχωριστή live εμφάνιση.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
11: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
13: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27 510 76 037
13: και 69 44 411 643.
14: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
16: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
15: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Θοδωρής ο Φέρης και πώς να κοιμηθώ στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε κυρίες και κύριοι. 2-11-700-79-31, 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και βρείτε το τραγούδι. Βρες το τραγούδι για να διεκδικήσεις και να κερδίσεις μία πίτσα 10 τεμαχίων Premium Bianca Zimmi, Alforno Crispy Zimmi, ένα μπέργκερ και μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για σένα. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αφροδίτη, τι κάνεις?
0: Καλώς τη.
1: Επίσης, όλα καλά?
2: Όλα καλά. Εσύ πώς πέρασες τα φιλιατρά?
1: Δούλευα, οπότε μην φανταστείς, μία μέρα πήγα, έφυγα, γύρισα το Σάββατο, αλλά εντάξει, όλα καλά. Πάμε να παίξουμε, Αφροδίτη μου.
2: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Το βρήκα.
2: Τελένη στην πίξιλα μου.
0: Έλα εσύ.
1: Μπράβο ρε Αφροδίτη. Υπέροχα. Μπράβο. Αφροδίτη, μπας και είναι η πρώτη φορά που κερδίζεις.
2: Τα τραγούδια, το παιχνίδι αυτό, ναι.
1: Μπράβο, Αφροδίτη μου. Μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Εντάξει.
1: Γεια σου.
0: Συνεχίζουμε να παίξουμε με τον Νικόλα. Πάμε.
1: Δεν θέλω, ρε.
0: Θέλω εγώ. Πάμε. Γιατί όλα τα βρίσκει, δεν μπορώ, νευριάζω.
1: Ναι.
0: Ορίστε, όχι.
1: Τι θες, Γιάννη?
0: Σε έχω επιθυμήσει.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Ο Αργυρός.
1: Ναι.
0: Μάλλον κάτι ξέρω. Σαρώνω. Πάμε.
1: Μετά από σένα το χάς, μετά από σένα το τίποτα.
0: Όχι, είναι το διόλος που ξανακάνω.
1: Ξαναδίνομαι και ότι θες γίνομαι.
0: Ξαναδίνομαι, πώς θα λένε, περίμενε.
1: Το λάθος.
0: Όχι, όχι, περίμενε, κλείστο μωρέ. Όχι, πώς λέγεται, περίμενε. Τον έλεγχο μου φάνε. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι, παιδιά?
1: Δεν ξέρω ρε, πες τώρα Γιάννη, πώς λέγεται. Πώς?
0: Ευαισθησία.
1: Πάμε παρακάτω.
0: 2-0.
1: Ναι.
0: Λείπεις εσύ, να σου αλλιώς. Δώσει ο Σπούνια σε τραγούδια στο ράπτη. Είναι δίκαιο το παιχνίδι,
1: μπράβο,
0: εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο. Ακόμα σε ζητώ. Δεν γίνεται, Ελίνα, άμα τα ξέρεις όλα. 3-1, 3-1.
0: Στα 5, θε.
1: Αγχώθηκε η Ελίνα. Δάντης Μαργαρίτε. Όχι, Δάντης. Έλα.
0: Δάντης είναι.
1: Απόψε, σε περιμένω. Πάμε γλυφάδα για καφέ.
0: Περίμενε.
1: Δίνε σαμπιγέ. Όχι, δηλαδή, έλα.
0: Δάτης είναι.
1: Απόψε, σε περιμένω. Πάμε γλυφάδα για καφέ.
0: Περίμενε.
1: Δίνε σαμπιγέ.

0: Ποιος, πώς το λένε?
1: Έλα,
0: καλά, εντάξει. Μ'
1: αρέσει.
0: Πάμε.

0: Πολύ παλιό.
1: Μην σας φύγει, όχι. Είναι ο Ρουβάς. Μαζί και ναι, ναι. 1992, άλλο ένα, άλλο ένα. Όσο έχω φωνή, όχι.
0: Όχι, ρε λένε.
1: Ποιο είναι, δεν ξέρω. Σου λέω παραδόση. Άσμα το Γιάννη. Πάμε καλέ. Μη ρωτάς, μη ρωτάς αν ζω. Όχι.
0: Μην αντισταθείς.
1: Όχι, μην Γιάννη. Μην
0: θα γράψω.
1: Μη ρωτάς αν ζω.
0: Μη μονηρευτείς. Ναι, το έχω βρει τώρα, δεν θυμάμαι το.
1: Άντρας είναι.
0: Ναι.
1: Ο Κιάμος, όχι, δεν είναι Κιάμος.

0: Παράξενο παιδί. Όχι, μη με στεναχωρεί.
1: Με στεναχωρεί.
0: Αυτό ήταν, παιδιά, το λήξαμε το μάτς. Το λήξαμε το μάτς και φεύγουμε το ακόμα συζητώ του Νίνο, γιατί το άκουσα τώρα και είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί τελευταία. Ξέρω εγώ, του πότε είναι αυτό το τραγούδι, παιδιά. Του πότε είναι το ακόμα συζητώ. Για να δω. Ακόμα συζητώ. Πάμε. Το έχει γράψει ο Γονίδης, και είναι, παιδιά, το τραγούδι του 5. Νομίζω ότι είναι του 5. Ο του 4. Ούτε καν του 5. Τους Ολυμπιακούς. Ακόμα συζητώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλόν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος σπίτι.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
6: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
7: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
9: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
11: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
13: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
16: Λίγο περίεργα.
15: Λογικό.
0: Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

0: να το δώσει, τι εννοεί.
1: Να του τα δώσει, να του τα φέρει.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2, απόγευμα Δευτέρα 18 του μηνός και πήγε 7 και 10 χαμπάρι δεν έχω πάρει σήμερα. Σήμερα δεν ξεπέρασε πάρα πολύ ώρα γρήγορα. Mm. Γρήγορα η ώρα, δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτό σημαίνει το απογευματινό είναι νεράκι πηγαίνει η εκπομπή, παιδιά. Νεράκι. Δουλευταρά στην παρέα μας. Έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευταρά App και ησύχασες.
1: Γράφει Δήμητρα που έγινε η αύξηση που είναι συνοδός απορριμματοφόρου.
0: Ναι.
1: Η αύξηση έγινε στη Βραζιλία.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα δήμο στη Βραζιλία, φίλη Δήμητρα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Στην Έφη που λέει εσύ επιλέγεις μόνο τραγούδια. Ο Νίκος δεν μπορεί και δεν τον ρωτά.
0: Όχι, το ρωτά. Βαριέται και να επιλέξει. Ποιος το λέει αυτό?
1: Η Έφη.
0: Έφη μου άκουσε, αγάπη μου, και να επιλέξει βαριέται. Αυτό.
1: Αγγελική...
0: Εδώ βαριέται να κάνει πιο εκεί για να περάσουν.
1: Η Αγγελική λέει, ναι, Καλίνα μου, έχεις πιει 10 μπουκάλια νερό και κατουράς κάθε 5 λεπτά.
0: Ναι, γιατί κάνω διατροφή.
1: Είσαι, ποια διατροφή, ρε Έλληνα.
0: Πρέπει να πιω 3 λίτρα.
1: Σένα για να σε κάνουν διατροφή πρέπει να σε δέσουν στο σταυρό.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω. Θα με δεις και δεν με πιστεύεις.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν φταίμε εμείς που ξεκινάμε διατροφή Δευτέρα και τη σταματάμε. Απλά δεν έχουν βγάλει κατάλληλη για εμάς. Μάλιστα. Καλησπέρα και στη Λαμπρινή, όλο και στο Viber. Καλησπέρα και στη διαμαντή μα ούτη ΑΕ που κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που του εμπιστευόμαστε καθημερινά. Ο Μασούτη σα ευχαριστεί όλου που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη.
0: Ανατροπή.
1: Ναι, και πέναλτι.
0: Ποιοι αγοράζουν πλέον τα περισσότερα γλυκά, τα παιδιά ή οι ενήλικες?
1: Νομίζω οι ενήλικες.
0: Οι ενήλικες, παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πραγματικά έτσι. Εγώ αυτή τη στιγμή, να ξέρει, με τη διατροφή που κάνω, δεν θέλω με τίποτα να δω γλυκό μπροστά.
1: Ναι, σε καταλαβαίνω.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Δηλαδή, πραγματικά αισθάνομαι τόσο καλά.
1: Ναι, αν είχαν μείνει τα κουλουράκια από τα Χριστούγεννα, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τάτρωγες.
0: Αισθάνομαι πολύ καλά με τον εαυτό μου,
1: ναι,
0: και έχω αυτοσυγκράτηση.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, η αγορά των γλυκών μετατοπίζει στους ενήλικες που αναζητούν νοσταλγία και νέες γεύσεις. Βέβαια, παιδιά, θα σας πω ότι ό,τι γλυκό και να βγει, το κλασικό πάστα ποντίκι δεν θα το ξεπεράσει ποτέ κανένας.
1: Ναι,
0: λοιπόν, ο κόσμος των γλυκών αλλάζει. Οι διευθύντες πλέον διαπιστώνουν ότι οι βασικοί πελάτες δεν είναι οι μικροί σε ηλικία καταναλωτές, αλλά οι ενήλικες που αγοράζουν για τον εαυτό τους. Έχω σταματήσει εγώ. Την ώρα που οδηγώ, λιγούρα, με έχει πιάσει λιγούρα. Αλλά μιλάμε τώρα λιποθυμό, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Εκείνη πρέπει να είχα πάθει υπογλυκαιμία.
1: Εγώ.
0: Και σταμάτησα και πήρα μιλφέι ατομικό. Ναι. Πήρα ένα κουτάκι μιλφέι.
1: Το Σάββατο γυρνάμε από Καλαμάτα. Αργά, έχει πάει ώρα 11.30.
0: Αυτό τα λέει.
1: Τι?
0: Ναι, πες τα.
1: Γυρνάμε από Καλαμάτα 11.30-12 ώρα. Είμαι νηστικό όλη μέρα. Είμαι μέσα στον Ελαιώνα, δουλεύω αυτά. Πριν φύγουμε 5 λεπτά, έρχεται το παιδί, λέει sorry, παιδιά τη παραγωγή. Με αργήσανε με τα σουβλάκια μέχρι να βρουν. Παίρνω 2 καλαμάκια, τα τρώω. Λέω τι είναι τώρα. Με παίρνει η γυναίκα μου, λέει θες να φας κάτι, θα πάρω από εκεί. Λέω όχι, δεν θέλω. Και με έχει πιάσει τρέλα, ρε. Θέλω να φάω ένα κοκ. Ένα κοκ. Και παίρνω από συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, στον Μπάκα, στην Πεντέλση.
0: Έχει φτάσει Αθήνα, εσύ?
1: Όχι, όχι. Έχει φοβερά κοκ και μου αρέσει πολύ και η πάστα αμυγδάλου. Εγώ δεν τρώω πάστη και τέτοια. Έχει μια πάστα αμυγδάλου.
0: Πεθαίνω.
1: Και μπαίνω. Δεν έχει.
0: Α, έφτασε.
1: Μπαίνω, όχι, μπαίνω 11 και 4 και τη λέω θα παραγγείλω γλυκά. Άμα έρθουνε, τα έχω πληρωμένα, πάρτα. Μου λέει ρε παιδί μου, μην παραγγέλνει τέτοια ώρα. Λέω όχι, θα παραγγείλω, θέλω να φάω ένα κοκ. Αλλά θα πάρω και μια πάστα αμυγδάλου. Και παίρνω, βάζω στο καλάθι πάστα αμυγδάλου, τα κοκάκια γκρι στην εικόνα. Λέω τι έγινε, ρε φίλε, γιατί γκρι. Ανενέργα.
0: Ναι, αν τελειώσει. Δεν ήταν διαθέσιμο.
1: Λέω, δεν πειράζει.
0: Κλείνει τηλέφωνο.
1: Στεναχωριέμαι, όχι, δεν πειράζει. Λέω στεναχωριέμαι, αυτά λέει δεν πειράζει αύριο. Μπαίνω Κυριακή. Το έχω κρατήσει εγώ. Ο χοντρός, άμα κάνει μια σκέψη, δεν του φεύγει. Στο
0: δεν κάνει διατροφή.
1: Δηλαδή, μόνο ένα κόκκι ήθελα να φάω.
0: Ναι, το cheat meal ήταν το βράδυ του Σαββάτου. Το έφαγε, του πάστευε, την έφαγε.
1: Όχι, μα δεν παρήγγειλα σου.
0: Α,
1: λέω.
0: Δεν παρήγγειλα.
1: Ναι, λέω, ναι, ναι, άσε ναι, την επόμενη μέρα.
0: Ωραία.
1: Που θα έχει εγώ.
0: Δεν είχε.
1: Μπαίνω Κυριακή. Γκρίτακο.
0: Ναι, δεν είχαν φτιάξει.
1: Ήθελα να του πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν είχαν φτιάξει το Σαββατοκύριακο την Κυριακή.
1: Αφού φεύγουν τα κόκκι. Ναι. Γιατί δεν φτιάχνουν.
0: Γιατί είναι Σαββατοκύριακο, αγάπη.
1: Α, στο διάλογο. Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Καλησπέρα.
1: Η γυναίκα ξυπνάει από ένα όνειρο ουρλιάζοντας. Γρήγορα, ήρθε ο άντρας μου, γρήγορα. Την ώρα που κοιμότανε. Και ο άντρας της που είναι δίπλα στο κρεβάτι της, πετάγεται, ντύνεται και το βάζει στα πόδια. Ποιος είναι ο ένοχος?
2: Και οι δύο. Αλληλοκερατώνονται αυτοί, Γρηγόρη.
1: Έλα, αλήθεια. Μα από πού το κατάλαβες πριν?
3: Ναι. Κάνει πράξεις πιο γρήγορα και από έναν ενήλικα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 6 με 7,
4: 8,
5: 9,
6: 10. 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
8: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
9: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη

0: καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Να δω

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752 0 44 100.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
3: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
2: Και ποιος ξέρει?
3: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες?
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrom, Isomat. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες οικιακό και επαγγελματικό.

0: εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινή εξοπλισμό. Λεωφόρο Ασκληπιού Άριαν Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο τσιπόκα.gr.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Βέρτη και μου έλειψε πολύ στον Σφαίρα 102.2. Είχαμε και το Βέρτη πριν από αρκετό καιρό εδώ μαζί μας. Δεν είχαμε πέρασει τον Νίκο. Καλή, ωραία παρέα είναι ο Νίκος. Ναι, είναι ωραία παρέα. Έχει χιούμορ.
1: Κάνω πολύ κέφι και κατεβαίνει και το ποτό. Ωραία με το Βέρτη.
0: Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας, όπου το επόμενο εργαστήριο Κυριακή 24 Μαΐου είναι εκεί και σας περιμένει, είναι οι άνθρωποι εκεί. gasmuseum.gr κάθετος Actions, μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια, για με παιδικά εργαστήρια που και τα παιδιά μαθαίνουν και γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα. Από το 1857 μέχρι σήμερα, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Και επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι του στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη.
1: Πριν έρθει Ράνια Κωστάκη να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11, χαιρετάμε σήμερα παρέα με την Novibet και Novistars, νέα προσφορά γνωριμία η οποία σας στέλνει στο διάστημα. Free spins, golden chips, free bets και coins για το σύμπαν του Noviverse. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/stichima.
0: Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ελπίζουμε να ξεκίνησε όμορφα. Αν ήσασταν εδώ συντονισμένοι με εμάς, σίγουρα θα ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Νικόλας
1: Λίνα Παπίλα, στη ρύθμιση του ήχου ήταν και σήμερα ο Γιάννης ο Σμπούνιας. Μίτσο, ούτε εγώ έχω πάει. Έχω να πάω χρόνια. Μην διαμαρτύρεις. Φίλος μου Δημήτρης ο Πετρίδης από Θεσσαλονίκη μου λέει: μόνο εμένα δεν έχεις πάει στο Βέρτη. Εδώ δεν έχω πάει εμένα. Θα πάω σε ένα Μίτσο. Δεν έχω πάει.
0: Δημήτρη, τον είναι τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δημήτρη, τρεις φορές έχει πάει φέτος για το κρύβι. Στο λέω εγώ. Τώρα ξέρετε, ναι, εγώ λέω την αλήθεια.
1: Θα πήγαινα εγώ στο Βέρτη.
0: Εγώ λέω την αλήθεια. Έχει πάει τρεις φορές incognito. Έχει μπει τελευταίο τραπέζι για να μην τον αναγνωρίσουν γιατί είναι και star. Ο Νίκος του έχει κάνει δώρο το τραπέζι.
1: Ποιος Νίκος?
0: Ο Βέρτης.
1: Α, ο Βέρτης, ναι. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, παράνοια. Λοιπόν, γεια σας.
0: Αύριο στις 5, φιλιά.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, φίλε. Η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η θιά μου, η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα.
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα γλίτωσαν δύο γρέες που ανέβηκαν στο δέντρο.
2: Γρήγορη.
1: Πήγε πολύ καλά. We'll be
0: back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος.
8: Σφαίρα.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
11: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης Παραδοσιακός. 194 γραμμάρια. 3,95. Νεστλέ Σοκολάτες. 1 συν 1 δώρο. Παντέν Σαμπουάν. 400 ml. 3,22. Όμο Υγρό. 45 μεζούρες. 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

τα αντίθετα εσύ. Αλλά λέει η σιωπή σου, μην ακούς τη λογική σου, είναι για κακό.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
6: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
5: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
6: «Καναπές»,
5: θα μου πει.
6: «Καναπές θεία». «Καναπές»,
5: θα μου ξαναπεί.
6: «Καναπές θεία». «Αστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές».
5: «Και πες τον και σόφα». Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά, ποιοτικά

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: Καλησπέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δωδό.

Δοχείο 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα 700ml 14,80. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
9: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
8: Αλήθεια, για πες.
9: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
8: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Cup, το highlight του καλοκαιριού μας.
10: Η Sport Cup Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο.

0: ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
1: Ο Ατρόμητος Παναρητίου διοργανώνει λαϊκοδημοτικό γλέντι την Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τραγουδούν Γιάννης Χέτος, Τούλα Κατσιβάλη, Σοφία Αντωνοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Γιάννης Γκορίτσας. Κυριακή 31 Μαΐου στο Παναρίτη. Τιμή Γουρνοπούλας 14 ευρώ. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6943 260 112 και 6941 437 669.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 69 44 411 643.
6: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
7: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
6: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
7: Καναπές,
6: θα μου πει.
7: Καναπές θεία. Καναπές,
6: θα μου ξαναπεί.
7: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
6: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
7: Καναπές θεία. Καναπές.

0: Πρωινό Velvet Ζου 90,8. Η ώρα είναι 10:30. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
0: Σφαίρα.

Σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να υποδεχτώ ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο και συνάδελφο να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά, ένα ντουέτο μου παλιό. Νίκο Απέργη.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Σφαίρα.
11: Όσα δεν λέει η γλώσσα και τα κρατάω μέσα στο στόμα λίγο ακόμα και θα γεμίσω

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Ακούσα αυτό.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
0: Και αυτό.

0: Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.
1: Πάμε λίγο λαϊκά παλιά τώρα, ένα τραγούδι θα πω.

0: καλύτερα παίζουν εδώ. Σφαίρα 94,4.
1: Και με κερνάει ο πόνος για την αγάπη μου την προδομένη, σαν το ζητιάνο ψάχνω στα

0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου με δύο τραγούδια. Ένας μεγάλος στάρ, και λέω στάρ γιατί το στάρ δεν το φτιάχνει το σύστημα, ούτε το lifestyle. Το lifestyle άλλωστε είναι κάτι που από μηδενικό σε κάνει νούμερο.
1: Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.

εκεί να ζήσεις. Καρδιά δε σου μην πια να αγαπήσεις. Άσε με, άσε με, άσε με, πως να με πείσεις.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι δύο.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Οι χωρισμένοι... Ναι, αλλά κάθε βράδυ στα μπουζούκια είναι, πώς γίνεται αυτό. Δε θέλει

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.